0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Σαν όνειρο είναι. Σαν όνειρο. Όπως είπε και ο Γιώργος πριν από λίγο μπαίνοντας στο στούντιο, λέει: Παιδιά, είμαι σε κατάσταση ρομποτική.
1: Ρομποτική. Και εγώ αυτόματο.
0: Σε ρομποτική. Γιώργο μου και εγώ ρομποτική. Και η Ιουάννα ρομποτική.
1: Όλοι ρομποτικοί.
0: Και νομίζω ότι όλοι είμαστε σε ρομποτική φάση. Ναι, απλά πηγαίνουμε.
1: Πηγαίνουμε.
0: Είναι το πρόγραμμα και εσύ πηγαίνει εκεί πέρα που είναι να πας. Γιατί το μυαλό μας μόνο για εκεί που είμαστε
1: το
0: δεν
1: μυαλό
0: είναι.
1: Δεν είναι εδώ. Το μυαλό έχει σαλπάρει ήδη, έχει μπει στο καραβάκι και φεύγει. Έχει μπει στο αεροπλάνο και επίσης φεύγει.
0: Και γεια σας και έχει πετάξει και έχει κάνει.
1: Γεια σας και μαύρη πέτρα, να μην σου πω κτλ.
0: Μα τι να σου πω, κάτι σε μυαλίζει και το καλοκαίρι το άτιμο. Δηλαδή, το χειμώνα
1: είναι.
0: Είσαι και μέσα στη βροχή, τις καταιγίδες, τα κρύα κτλ. Κουκουλώνεις εκεί πέρα, πας σπιτάκι σου, κάθεσαι, δεν σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Το καλοκαίρι όμως δεν μπορείς να κάτσεις μέσα στο σπίτι.
1: Φευγιό.
0: Δεν μπορείς να, δηλαδή, κάθε φορά νιστάζεις, είσαι χάλια, είσαι κόκαλο, θες να πας να ξεκουραστείς και σου λέει ο άλλος, πάμε να πιούμε μια μπυρίτσα, πάμε να πιούμε ένα ποτό. Παπ, έφυγε.
1: Μισό ποτό, ρε
0: φιλάκι, που λέει και η Ιωάννου. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Γεια σου, George.
0: Καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σας έναν. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι 8 του μηνός. Και να σας πω ότι σήμερα έχουμε και το αφιέρωμά μας. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα. Αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους, παιδιά, το μωρό ή το baby.
1: Ναι.
0: Ελληνικά
1: και
0: εξένα.
1: Τα μωρά επίσης.
0: Τα μωρά, γενικότερα. Ναι. Τα μωρά. Οπότε μπορείτε, άμα θέλετε, τώρα που έχει ανοίξει λιγάκι το ματάκι, να στείλετε κανένα μηνυματάκι με κάποιο τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό και μάλλον έχει μέσα στο στίχο του τη λέξη μωρό ή αν είναι ξένο λέξη baby ή αν είναι ισπανικό ξέρω εγώ πώς θα ήταν.
1: Μπεμπέ.
0: Ναι. Ιου, Ιου,
1: αυτό δεν το βάλαμε.
0: Έχουμε
1: να,
0: και γαλλικό.
1: Βλέπεις το Ζορντί, ζεμαστό Ζορντί, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν είδες τώρα πώς ήρθε η ιδέα.
1: Είδες ακόμα ένα τραγούδι, οπότε και εσείς αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο τραγούδι, να μας το στείλετε, γιατί εμείς έχουμε ναι μεν μαζέψει κάποια, αλλά κάποιο μπορεί να μας έχει ξεφύγει, το πιο πιθανό δηλαδή. 694-711-11 στο Viber, περιμένουμε τις καλημέρες σας και τα τραγούδια σας. Αν έχουν μέσα στο στίχο τη λέξη baby, τη λέξη μωρό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα να σας πω, μένετε μαζί μας μέχρι τις 10. Έρχονται παιχνίδια, διαγωνισμοί, δώρα, ταξίδια, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και εφηβρείο διάθεση, αισιοδοξία και μωρά σήμερα.
0: Και μέχρι τις 10 μαζί σας, η Ιουάννα Μωρό Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Μωρό Ψεματικάς.
0: Μπεμπέ Ψεματικάς.
1: Μπεμπέ, θες μπεμπέ.
0: Πάει καλύτερα το μπεμπέ μωρό.
1: Ωραία, Δημήτρης Μπεμπέ Ψεματικάς.
0: Και το σούπερ υπερμωρό,
1: το υπερμωρό
0: μας. Βέβαια. Μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 και πάμε να ξεκινήσουμε με την σούπερ κομματάρα μας.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πρωινό Τετάρτες. Τετάρτες. Πρωινό Τετάρτες. Hotel de la Pardon Τετάρτες. Λοιπόν, πόσε Τετάρτες. Να σου πω κάτι. Τώρα λέμε για το αφιέρωμα το σημερινό. Ναι. Και μου έλεγε χτες πόσε 20, 20 κάτι.
1: Και, παραπάνω
0: 20 και Τετάρτες ναι. έχουμε κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή με τα αφιέρωματα.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει τη χειρότερη μέρα τη εβδομάδα που είναι η Τετάρτη, που δεν έχει ούτε μπρος ούτε πίσω. Mm. Την έχουμε κάνει με τόσο μεγάλο, να έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στο πρωινό ξεκίνημα. Ελπίζω να σα πηγαίνει και η υπόλοιπη μέρα πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικές οι Τετάρτες, ναι. παιδί μου, και έχουν και πάρα πολλά τραγούδια από πάρα πολλά είδη διαφορετικά. Μπορεί να είναι από παραδοσιακό μέχρι heavy metal.
1: Σωστά.
0: Αρκεί να έχει ένα κοινό στοιχείο, το οποίο συνήθως είναι μία λέξη, μία
1: κατηγορία.
0: Μία κατηγορία, ναι. ναι που διαλέγουμε λέξουν. Για το αφιέρωμά μας κάθε Τετάρτη και μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ. Και θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη συμμετοχή σας.
1: Α, βέβαια.
0: Έχετε τρομερή συμμετοχή δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, και πάρα πολύ μας στέλνετε μήνυμα μετά, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε την εκπομπή να την ξανακούσουμε. Γιατί έχουμε περάσει με καταπληκτικές εκπομπές εδώ πέρα.
1: Έχουμε και νομίζω φανταστικά τραγούδια. Ναι.
0: Και νομίζω ότι και το σημερινό θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα είναι πολύ.
0: Γιατί το μωρό μπορεί να βρίσκεται σε ένα λαϊκό τραγούδι,
1: ναι.
0: Μπορεί να βρίσκεται σε ένα ροκ τραγούδι,
1: σωστά.
0: Μπορεί να βρίσκεται σε ένα ξένο ροκ τραγούδι.
1: Έτσι, μια μπαλάντα.
0: Είσαι μια μπαλάντα, βέβαια.
1: Και θα τα ακούσουμε όλα. Γιατί πραγματικά έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά τραγούδια και αυτή την εβδομάδα και είναι αυτό που λες και εσύ από διαφορετικά είδη.
0: Έτσι.
1: Και ελληνικά και ξένα και θα τα ακούσουμε όλα και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και τις ζεμπεκιές μας θα ρίξουμε.
0: Όλα θα τα κάνουμε. Καλά, έχει πολλά. Από ό,τι βλέπω, τα τραγούδια τη λίστα έχει πάρα πολλά. Οπότε μπορείτε να στείλετε και εσείς, αν σας έχετε στο μυαλό. Καλά, βλέπω ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε. Μπορείτε να στείλετε μέχρι να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας αφιέρωμα. Να στέλνετε τα τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό και έχουν μέσα τη λέξη μωρό. Είτε είναι στον τίτλο, είτε είναι απλά μέσα στο στίχο, που υπάρχουν πολλά που είναι μέσα στο στίχο και κρύβεται το μωρό κάπου εκεί πέρα μέσα.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην είναι στον τίτλο, να είναι ούτε στο ρεφρέν. Να είναι, ας πούμε, στην αρχή του τραγουδιού.
0: Κρυμμένο. Μέσα στο τραγούδι. Οπότε 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Περιμένουμε να μας στείλετε τα δικά σας τραγούδια και βέβαια σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, θα βγούμε και λίγο στους δρόμους της Αθήνας να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το τι θα γίνει, μάλλον τι γίνεται με την κίνηση τώρα και τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό.

0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή θα πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό, ναι. Μπορεί να μην το παραδέχομαι,
1: ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Με έχει βαρέσει λίγο η ζέστη.
1: Έχει ζοριστεί,
0: ναι, έχω ζοριστεί.
1: Α, εντάξει, γιατί και εγώ έτσι αισθάνομαι και έλεγα ότι είναι λόγω της ηλικίας. Μεγαλώνουμε.
0: Όχι, αλλά
1: με ζορίζεσαι και εσύ.
0: Με έχει ζορίσει λιγάκι. Μάλιστα, χτες συνάντησα ένα παλικάρι εδώ στο σταθμό που είχε έρθει να βάλει ένα air condition.
1: Ναι.
0: Τον πέτυχα μέσα στην κουζίνα που πήγα να πιω λίγο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βλέπω μικρότερος. Γι' αυτό θέλω να σου πω τώρα για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Μικρότερος αρκετά. Τον βλέπω και του λέω από με τα air condition που βάζετε. Ταλαιπωρία μου λέει, κύριε μου, είμαι μία μισή ώρα πάνω στην ταράτσα για να βάλω και έχω φάει, μου λέει, τέτοια ζέστη. Σκέψου τώρα
1: άνθρωπος.
0: Στην ταράτσα μεσημεριάτικα. Μιλάμε τώρα στον Τάλλα. Είχε καεί κανονικότατα. Και να σου πω και κάτι, τι παρατήρησα. Ότι είναι και η πρώτη χρονιά που κοιμάμαι με air condition.
1: Μπα.
0: Που δεν έχω στο δωμάτιό μου,
1: ναι.
0: Αλλά όταν πηγαίνω στα παιδιά μου και κοιμάμαι στο δωμάτιό του που έχει air condition.
1: Ναι.
0: Καλοπερνάω.
1: Ναι.
0: Καλοπερνάω και δεν θέλω να το παραδεχτώ καθόλου. Γιατί εγώ με έναν ανεμιστήρα και αυτό με το ζόρι. Εντάξει, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά επειδή το μοιραζούμε και μαζί σου και το έχει και εσύ το ίδιο.
1: Ναι,
0: οπότε δεν μπορώ να πω. Δεν περνάω κλιμακτήριο, αν μη τι άλλο.
1: Εντάξει, άμα...
0: Καλά είμαι.
1: Εντάξει, άμα το παθαίνεις και εσύ, γιατί και εγώ στην αρχή αυτό φοβήθηκα. Λέω να τι κλιμακτήριος με φωνάζει που μακριά. Που δεν είναι η ηλικία μου ακόμα.
0: Όχι, βέβαια, ούτε εμένα. Αλλά λέμε τώρα.
1: Αλλά αφού το έχεις και εσύ το θέμα, εντάξει.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω. Μήπως, δεν ξέρω πώς είναι η υγρασία. Μήπως είναι... δεν ξέρω φέτος τι έχει γίνει. Γιώργος, πώς θα πας με τη ζέστη.
1: Ανεμιστήρα. Την παλεύεις. Γενικά είσαι ζορίζει φέτος η ζέστη. Όχι,
0: δεν το
1: λέω.
0: Δεν το ταλαιπωρεί. Ο κλιμακτήριο. Κλιμακτήριο
1: είναι. Να σου πω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει σαραντάρια όπως έχει κάνει τις προηγούμενα χρόνια.
0: Έχει,
1: δηλαδή
0: 35,
1: τώρα 37, με το 35 πεθαίνουμε.
0: Είναι χειρότερη έχει κάνει.
1: Ένα πράγμα. Εγώ ντρέπομαι να το πω και στην οικογένεια. Γιατί τώρα τα χρόνια ήμουνα η μόνη που έλεγε ζήτω, ζέστη, να κεγόμαστε και με κοροϊδεύαν όλοι και με βρίζανε.
0: Έχει ξυπνήσει κάποιο αυτή την ώρα από την οικογένεια. Ελπίζω όχι. Μπράβο. Πε ό,τι θέλει, ό,τι με την ησυχία σου. Πε να βγάλουμε το άκτη μα, να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα και τι θα γίνει σήμερα με τον καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 8 του μηνός. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Χωρίς προβλήματα και Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ημιτού, αλλά και Φιλολάου. Από ό,τι βλέπω και Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας δεν θα σας δυσκολέψουν. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και βλέπω ότι έχει τσιμπήσει και λίγη κινησούλα η παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

0: Λοιπόν, παιδιά, με έχετε προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου λέει ο Γιώργος δεν αισθάνεται τίποτα.
1: Έλατε.
0: Είναι μια χαρά με τον ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Ή έρχεται τώρα ο άλλος, ο Χρήστος απ' έξω, μου λέει και εγώ, κύριε Δημήτρη, με τον ανεμιστήρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε ανάψει λιγάκι. Και λέω,
1: συγγνώμη,
0: δεν σε ενοχλεί καθόλου, ε. Μου λέει, όχι καθόλου, είμαι μια χαρά.
1: Τα ορμονικά μας είναι.
0: Να σου πω κάτι. Θα ρωτήσω και τη Μαριλίτα το Σαββατοκύριακο, που είναι και η μικρότερη
1: της παρέας. Η Μαριλίτα είναι μικρό κορίτσι, τώρα τι να σου πει, ότι είναι τα ορμονικά
0: της. Όχι, γιατί μπορεί να μου πει ότι.
1: Ζεσταίνεται.
0: Ζεσταίνεται. Ναι, άμα μου πει ζεσταίνεται η νεολαία, θα είμαι με την νεολαία. Θα πω ότι η νεολαία ζεσταίνεται, ρε παιδί μου. Εντάξει. Άμα ρωτάω όλους εσάς, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Που είστε δηλαδή λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα με κάνετε να με μπερδέψετε.
1: Θα ρωτήσω τη νέα γενιά.
0: Θα ρωτήσω τη νέα γενιά και θα ρωτήσω και στο γιατρό να μου κάνει ένα PSA και να. Δύο-τρει εξετάσει που να σιγουρευτούμε. Ότι δεν φουντώνουμε από άλλους λόγους. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, ναι. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Το ότι μου δυνάμωσε στα φώτα για να βλέπω καλύτερα, ενώ είναι τέτοια ώρα πρωί και δεν με πειράζει.
1: Ναι.
0: Και ενώ έχω και το κινητό μου και μπορούσα να ανάψω το φακό, με ενοχλεί πάρα
1: πολύ. Ναι, γιατί την άλλη φορά που είχες ανάψει το φακό μες στο στούντιο με όλα τα φώτα αναμένα και εσύ το έπαιζες, λες και είσαι σε συναυλία.
0: Δεν έβλεπα, και κυρία μου, την ημέρα.
1: Ναι, γέλαγα εγώ και μου λέγες, γιατί γελάς, μαντάμ. Αφγάσου, καθαρίζουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω. 8 Ιουλίου του 1497, σαν σήμερα, ο Πορτογάλος Ρονάλντο, θαλασσοπόρος Βάσκο ντε Γκάμα, αποπλέει από τη Λισαβόνα με προορισμό την Ινδία.
1: Ωραία. Το 1838, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Φερδινάνδος Ζέπελιν, ο σχεδιαστής των ομώνυμων αεροπλάνων.
0: 1851, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, ο αρχαιολόγος, ο οποίος έφερε στο φως τα μινωικά ανάκτορα της Κνούσου.
1: Το 1889 κυκλοφορεί για πρώτη φορά η Wall Street Journal.
0: Ενώ το 1912, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης.
1: Το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αντζέλικα Χιούστον, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: 1954, σαν σήμερα, παίζει για πρώτη φορά το τραγούδι That's All Right του Elvis Presley στο ραδιοφωνικό σταθμό WHBQ του Memphis. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τεράστια και θεωρείται η στιγμή που ξεκίνησε ουσιαστικά η καριέρα του βασιλιά του rock and roll.
1: Θυμάσαι που λέγαμε προχθές για τα ραδιόφωνα και τους σταθμούς,
0: ναι,
1: που είναι όλοι με τέτοια
0: αρχικά. WHBQ, Ιωάννα Τσέλικα, Δημήτρης Σωματικά.
1: 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Kevin Bacon, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: 1963, σαν σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο.
1: Το 1967 πεθαίνει, σαν σήμερα, η Vivian Lee, η Βρετανίδα ηθοποιός.
0: 1969, σαν σήμερα, θεμελιώνεται το Δύο Αθηνών.
1: Το 1970 γεννήθηκε, σαν σήμερα, ο Μπέκ, ο Αμερικανός τραγουδοποιός.
0: Ενώ το 1990, σαν σήμερα, η Γερμανία κατακτά το τρίτο της παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας στη Ρώμη την Αργεντινή με 1-0. Πάλι ο Μέση δεν πήρε τίποτα.
1: Τίποτα. Το 2011, τέλος, σαν σήμερα, το διαστημικό λεωφορείο Ατλαντής εκτοξεύεται για την τελευταία αποστολή του Αμερικανικού Προγράμματος Διαστημικών Λεωφορείων.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε και το εορτολόγιο. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, ο Προκόπης και η Προκοπία. Είναι του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου, είναι του Αγίου Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρος.
1: Ωραία.
0: Και να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας.
1: Ναι.
0: Που από πόσες αλλεργίες δεν πάσχουμε. Είναι και η ημέρα, γίνει και πάλι παιδί, το δέχομαι.
1: Α, πολύ ωραία μέρα σήμερα.
0: Το δέχομαι, όπως είπα, δεν ζεσταίνουμε γιατί είμαι παιδί.
1: Σωστά.
0: Όχι για τα
1: υπόλοιπα. Γίνουμε πάλι, εντάξει, παιδιά.
0: Μην το σχολιάσετε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

0: δυνατά ξεκινήσαμε. Δυνατά, το καταλάβατε τώρα. Παιδιά. Μπέμπε.
1: Ο Ζορτή τι να κάνει.
0: Παιδιά, τι γινότανε τότε με αυτό το τραγούδι. Θυμάστε με το Ζορτή τι γινότανε.
1: Καλέ, χαμός, μεγάλο στάρο Ζορτή. Τον είχε βέρει και Ρούλα Κορομιλά.
0: Ναι, θυμάστε. Καλέ, αφού γινότανε χαμός. Ειδικά χαμός. Εδώ, δεν ξέρω αν είχε παίξει και τόσο πολύ και στην, άλλη, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Αλλά σε εμάς γινότανε.
1: Χαμός.
0: Μπέμπε.
1: Τεσσάρων ο Ζορτή.
0: Ναι, ο Ζορτή τον έχει δει μετά. Το Ζορτή πώς έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Α, χάνει. Ναι. Γιατί αυτό που τον έφερε Ρούλα Κορομιλά είναι πριν 30 χρόνια.
1: Καλά, προφανώς τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος.
0: Φαντάζεσαι τώρα πόσο πολύ. Καλά, είχα δει κάποια στιγμή κάποια φωτογραφία που να δεις τώρα πόσο έχει αλλάξει η Ζορντή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι Τετάρτη πρωί. Ξεκινήσαμε το αφιέρωμα γιατί μαζέψαμε όλα τα τραγούδια τα οποία μας έχετε στείλει κτλ. Και ξεκινήσαμε το αφιέρωμα με το τραγούδι το συγκεκριμένο που είχαμε πει από εχθές ότι θα είναι το τραγούδι το οποίο θα ξεκινήσει το σημερινό αφιέρωμα.
1: Μάλιστα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν. Σήμερα αφιέρωμα μέχρι τις 10 ακούμε όλα τα τραγούδια που στους στίχους έχουν τη λέξη μωρό.
0: Μωρό.
1: Baby, ελληνικά, ξένα, ροκ, λαϊκά, παραδοσιακά, δημοτικά, ό,τι θέλετε.
0: Ή στα γαλλικά, στα γαλλικά, μπέ,
1: επίσης. Οπότε, αν σας έρχεται κάποιο τραγούδι που στο στίχο έχει, έχει η αναφορά στη λέξη μωρό, μωρά ή baby, μας το στέλνετε στο Viber 694-711-11.
0: Έχει να πέσει πολύ μωρό στην πίστα σήμερα.
1: Χαμός.
0: Εντάξει, ετοιμαστείτε. 694-711-11. Σου έρχεται στο μυαλό κάποιο τραγούδι που να έχει μέσα στο στίχο του το μωρό, τη λέξη μωρό ή baby, για στείλ το εδώ στον Love 97,5.

0: να το κι άλλο μωρό. Αμέ. Κι άλλο μωρό. Μωρό από εδώ, μωρό από εκεί. Μωρό πάνω, μωρό κάτω, μωρό δεξιά, μωρό αριστερά.
1: Μωρό
0: πόλυμο.
1: Από το Σουάν.
0: Μωρό από το Σουάν και έχουμε και πολλά μωρά μπροστά μας. Από ό,τι βλέπω τη λίστα μας, παιδιά, πόσα μωρά έχουμε μαζέψει. Να

0: να ξέρετε. 6-9-4-711-11 το νούμερο μας στο Viber. Σήμερα το αφιέρωμά μας είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη κάνουμε αυτά τα ωραία αφιερώματα, τα οποία τελικά, δηλαδή μετά από τόσα αφιερώματα, λέω τι ωραία είναι, πόσο ωραία αφιερώματα
1: είναι,
0: έχουμε
1: κάνει.
0: Είναι
1: πολύ ωραία και δένουν και πάρα πολύ ωραία και ακούμε και τα τραγούδια με περισσότερη προσοχή και έχω και διαφορετικά είδη, γιατί ακούμε και ξένα και ελληνικά και πιο λαϊκά και πιο ροκ. Γιατί αυτές τις
0: έχουμε αφήσει και πολλά τραγούδια έξω σε όλα τα αφιερώματα. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι πάντα ξεκινάμε και λέμε: έλα, μωρέ, τώρα αυτό πόσα τραγούδια θα βρούμε. Θα βρούμε 10, θα βρούμε 15, θα βρούμε 20, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά βλέπεις ότι τελειώνει η εκπομπή και
1: δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε όλα τα τραγούδια.
0: Να παίξεις τα μισά από όλα αυτά τα οποία έχεις βρει. Οπότε, αν σας έρθει στο μυαλό τώρα κάποιο τραγούδι το οποίο έχει να κάνει με μωρό, είτε στα ελληνικά είτε στα ξένα, το μωρό, το baby, εντάξει, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. Λοιπόν, τώρα, ένα από τα τραγούδια το οποίο μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ από εχθές. Και ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει και τεράστια επιτυχία. Έχει χορευτεί παγκοσμίως. Έχει γίνει τσιμουρλής με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι αυτό του Vanilla Ice που λέει Ice, Ice, Baby.

0: Απεργό.
1: Γιατί?
0: Απεργό.
1: Αλήθεια λες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα τον αναλάβεις εσύ. Θες να τον αναλάβεις εσύ.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί ο καθένας κάνει αυτό που του αντιστοιχεί. Παιδιά, ξέρετε,
0: δεν είναι δίκαια η μοιρασιά, να ξέρεις.
1: Δεν είναι δίκαια.
0: Δεν είναι καθόλου δίκαια η μοιρασιά.
1: Το δίκαιο είναι το δίκαιο του από πάνω.
0: Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
1: Δεν θέλει. Τη λέω τη Ιωάννα, τη λέω γκλινγκλινγκ. Μου λέει: έχουμε τόσα τραγούδια, Δημήτρη, άστα γκλινγκλινγκ. Και αυτά να πάμε στα τραγούδια. Τη λέω: ρε παιδί μου, δεν κάνουμε γκλινγκλινγκ.
0: Και του είπα: όχι, απεργό.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, θα κατέβω σε απεργία.
1: Αλήθεια, λε τώρα.
0: Απεργιακές κινητοποιήσεις.
1: Ωραία, να σου πω κάτι, θα αφήσω το ακροατήριο να αποφασίσει. Να κάνουμε σήμερα γκλινγκλινγκ ή όχι. Να ξεκουράσουμε την εργαζόμενη που θα κηρύξει απεργία.
0: Ναι, επίσης πώς θέλετε να το κάνει ο Δημήτρης σήμερα έτσι για αλλαγή.
1: Μην βάζεις πολλά ερωτήματα, είναι το ερώτημα. Να κάνουμε ή όχι. Αυτό είναι. Να κάνουμε γκλινγκλινγκ. Να κάνουμε ή όχι. Μην μου το ρίχνεις το αφιέρωμα.
0: Περιμένω. Η ερώτηση θα είναι να κάνει ο Δημήτρης για μια φορά.
1: Γιατί να αλλάξουμε και τη βάση της ερώτησης. Δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Να κάνει ο Δημήτρης ή να κάνει η Ιωάννα.
1: Μήπως θες να κάνουμε δημοψήφισμα ναι ή όχι στην Ευρώπη ταυτόχρονα.
0: Θέλω. Γιατί θα κατέβω σε απεργία.
1: Το ερώτημα είναι θα κάνουμε γκλινγκλινγκ ή όχι.
0: Δημήτρη.
1: Αυτό είναι. Δημήτρη. Τέτοια είσαι. Θα αφήσω ναι. 3 λεπτά όσο είναι το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Το επόμενο μωρό που έρχεται.
0: Εντάξει.
1: Τρία λεπτά και κάτι.
0: Εντάξει, μωρό.
1: Μέχρι να. Μωρό ή μπορώ, είπες.
0: Μπορώ.
1: Μπρο. Λοιπόν, για να δούμε αν ο κόσμος θα ψηφίσει, να κάνουμε γκλινγκ γκλινγκ ή όχι.
0: Το μήνυμα της Ξένιας για την εργαζόμενη.
1: Γιατί όχι,
0: να
1: δω το μήνυμα
0: της
1: Τίτσα από κάτω.
0: Κάντε, λέει. Δεν είπε καν το
1: κάνει
0: ο Άννα. Κάντε γκλινγκ.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Ποιος θα αλλάξουμε τη δομή της επιχείρησης.
0: Θα κάνει διεύθυνση σήμερα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ άλλο να απαντήσουμε την πλέμπα. Πάω στο επόμενο μωρό που έρχεται.
0: Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
1: Γιώργος Λεμπέσης, παύλα εργαζόμενος.
0: Έτσι.
1: Το μωρό μου αμέσως τώρα εδώ στον Love and Tape 7,5.

0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή μου κομματικοποίησε εδώ το σταθμό με συνδικαλιστικά και τέτοια, εντάξει, να σου πω κάτι, θέλετε να το κάνουμε έτσι, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα, λέει, αφού παίρνει ρεπό από τα ανέκδοτα ο Δημήτρης.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Καταρχάς θα μπορούσα να μην πάρω ρεπό. Θα μπορούσα να σου πω τώρα 10 ανέκδοτα.
1: Για να σε δω. Αλλά, σου δίνω το χρόνο.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Θα κάνω εγώ το κολλάζ. Θα κάνω εγώ το κολλάζ. Έτσι θέλει, εγώ το κλινγκλινγκ. Εγώ το κλινγκλινγκ.
1: Πρέπει να κατέβει δίπλα στον εργαζόμενο.
0: Θα κατέβω και θα πάω όσο πιο κοντά γίνει. Σε σημείο, πώς το λένε, βίαιης επαφής. Βίαιης επαφής. Θα είναι, θα
1: πιάσουμε κοραίους.
0: Να σου πω κάτι, θα το κάνω εγώ.
1: Αλήθεια,
0: θα το κάνω εγώ.
1: Ωραία.
0: Πες μας το θέμα.
1: Τώρα με πιάνει εξαπίνει.
0: Όχι, άστον αυτόν τον να πίνει. Να πει το θέμα. Ορίστε, πε θέμα. Όχι,
1: γιατί.
0: Α, όλα τα άλλα τα σκέφτω. Άμα
1: με βάζει τώρα, να σκεφτώ. Θα σκεφτώ, παιδιά μου. Περιμένετε.
0: Ναι, περιμένετε, να περιμένουμε κιόλα. Κατάλαβε. Δηλαδή, εμ λε θα το κάνω εγώ. Εμ δεν έχει προετοιμαστική γιατί. Κατάλαβε τι γίνεται. Γιατί όλο φρουφρού για αρώματα. Δηλαδή, μονολόγια.
1: Γιατί αν μου το έλεγε όμω το προηγούμενο τραγούδι που είχε πει.
0: Όταν αποφασίζει να κάνει μία δράση, πρέπει να περιμένεις και την αντίδραση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρέπει να
1: δεν έχω λίγο χρόνο να σκεφτώ. Δηλαδή, εσένα σου έρχονται ιδέες, έτσι.
0: Για πλάκα. Φορές... Για πλάκα.
1: Παιδιά, δεν μπορώ.
0: Αέρα μου έρχονται.
1: Είσαι σοβαρός άνθρωπος τώρα, εσύ.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και ειδικά το χειμώνα είμαι ακόμη πιο σοβαρός. Βλέπεις τώρα το καλοκαίρι.
1: Θέλω φωτογραφία σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χαϊμαλιά και τα βραχιολάκια που φοράτε στα χέρια σας. Το έχουμε ξανακάνει. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αν υπάρχει παθενογένεση να πεις.
0: Για να καταλάβεις ότι δεν είναι όλοι για την ίδια θέση.
1: Άσε ρε φιλαράκι τώρα. Άσε.
0: Ωραία, για πες τι είχαμε.
1: Αυτό θέλω.
0: Τι, τα τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα τσιτσιμπλί και αυτά που φοράμε στα χέρια μας τα καλοκαιρινά.
0: Ωραία.
1: Αυτά θέλω.
0: Κλόπι paste λέγεται αυτό.
1: Εντάξει, ρε,
0: και εγώ νόμιζα ότι για να αγωνίζεσαι τόσο πολύ,
1: ναι,
0: έχεις βρει κάτι θεαματικό.
1: Όχι.
0: Που θα με κάνεις...
1: Δεν ήταν αυτό το θέμα μας.
0: Δεν ήταν αυτό
1: επίσης,
0: το θέμα. Βέβαια.
1: Επίσης είσαι και το άνθρωπος της εμπειρίας. Πρέπει να κοιτάμε λίγο, ξέρεις. Το ίνταλμα. Να παίρνουμε μαθήματα από εκεί.
0: Τι κολοτούμπα είναι αυτή. Τι κολοτούμπα. Όχι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, 694-711-11 βραχιολάκι, μπιχλιμπίδι και οτιδήποτε άλλο έχει στο χέρι σου. Βγάλ το φωτογραφία τώρα. Γιατί τα λέω εγώ. Ωραία. Βγάλε φωτογραφία τώρα και στείλτε μας εδώ στον Love 97,5.
1: Θα δεις το πιο ωραίο κολλάζ που έχεις δει μέχρι σήμερα, γιατί θα το έχει φτιάξει ο Δημήτρης.
0: Εμ, του κλέψαμε την ιδέα. Εμ, το παίζουμε και αυτό και θα τον χώσουμε κιόλας. Κατάλαβες. Δεν πειράζει.
1: Έχεις όμως.
0: Δεν με πειράζει.
1: Γιατί είσαι δίπλα στον εργαζόμενο.
0: Δεν με πειράζει. Χρόνια πολλά, μωρό μου.
1: Ευχαριστώ.

0: Κατάλαβες. Πέντε πράγματα ταυτόχρονα να κάνουμε. Αλλά εντάξει, έχει χάρη που είναι το αφιέρωμα σήμερα.
1: Ναι,
0: έχει χάρη.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι
1: δεν
0: σήμερα.
1: Δεν έχω διαμαρτυρηθεί ποτέ.
0: Δεν έχει διαμαρτυρηθεί
1: ποτέ. Κάνω πέντε πράγματα ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα μόλι ζωρίσαμε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο τώρα.
0: Αυτό λες. Ήθες να πει τα σαμποτάζ.
1: Ποια σαμποτάζ.
0: Που πάω να κατεβάσω τι φωτογραφίε που έχει στείλει ο κόσμο και μου βάζουν κάτι άλλου φακέλου που δεν σβήνουν οι προηγούμενε. Κάτι περίεργα. Ξαφνικά το κομπιούτερ δεν δουλεύει και ακούω φωνέ από πίσω. Που λένε, α, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Μα άμα δεν μπορείς να σβήσεις δύο φωτογραφίες.
0: Δηλαδή και εργασιακή βία. Δηλαδή, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, πραγματικά δουλεύω κάτω από αντίξωες συνθήκες.
1: Αυτό το έχουμε καταλάβει και εγώ τώρα.
0: Για να σου αποδείξω ότι και κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, αυτό το κολλάς το σημερινό, επειδή εσείς στέλνετε ό,τι χαϊμαλί φοράτε στο χέρι, ό,τι κομποσκίνη φοράτε στο χέρι, το στέλνετε φωτογραφία. Μαζί βέβαια με τα τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με το αφιέρωμά μας, που έχει να κάνει με το μωρό. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κατά από αυτές τις συνθήκες θα καταφέρουν να φτιάξω το πιο ωραίο κολλάζ που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό.
1: Ωραία.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία.
0: Θέλω να με αφήσετε όμως.
1: Σε αφήνουμε.
0: Εντάξει, και εσείς δεν
1: θες
0: θέλετε.
1: Να βγούμε λίγο στους δρόμους Αθήνας, γιατί πρέπει να κάνουμε και αυτό.
0: Αναβγώ και στους δρόμους Αθήνας.
2: Μάλιστα.
1: Δύο πράγματα ταυτόχρονα. Δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό ρυθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, αφού ταυτόχρονα φτιάχνω και το κολλάς, να σας πω ότι έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Κίνηση θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο της Συγκρού, λίγο μετά το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, η Κατεχάκη είναι σχετικά καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα Κηφισίας και Μεσογείων. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανανά. Βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
3: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
11: EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
16: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης με ανατροπές μεγάλες και με μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη λέξη μωρό ή baby στα αγγλικά. Μωρό, μωρά κτλ. Αυτό είναι το αφιέρωμά μας το σημερινό και αυτά είναι τα τραγούδια τα οποία ακούμε, ακούμε σήμερα στο αφιέρωμά μας. Ταυτόχρονα φτιάχνουμε και το κολάζ.
1: Θες λίγο νεράκι. Σε βλέπω λίγο κουρασμένο. Κάθιδρο σε βλέπω.
0: Εγώ είμαι κάθιδρο.
1: Έτσι σε βλέπω.
0: Πιο cool από μένα δεν υπάρχει. Μόνο αυτό θα σου πω. Γιατί ταυτόχρονα ετοιμάζω και παιχνίδι. Ετοιμάζω και το τι σου θυμίζει. Γιατί
1: η ώρα έχει πάει.
0: Έχει πάει 8:43. Και τα κολλάζ έτοιμα και το απόσπασμα για να παίξουμε.
1: Ένα καφεδάκι δεν ήπιαμε όμως.
0: Εγώ έχω κάνει και μπάνιο για να ξέρεις.
1: Να σε ετοιμώσω. Μη συμβεί κάτι.
0: Έτσι έχω κάνει και μπάνιο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5 και τι κάνουμε.
1: Τεντώνεται κιόλας δηλαδή.
0: Έτσι χαλαρά περνάει η μέρα εδώ στον Love 97,5 όταν υπάρχει άνθρωπος που τα κάνει όλα και συμφέρει.
1: Αυτό,
0: και αποδεικνύει
1: αυτό.
0: Για μια ακόμη φορά ότι μπορεί ταυτόχρονα να τα κάνει όλα.
1: Αυτό κυρίως συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Πάμε να παίξουμε και τι σου θυμίζει. Που γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s και ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε. Από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνύματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε επιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφόρου. Δεν θα κερδίσετε όμως μόνο αυτό, θα κερδίσετε και γεύμα αξίας 60 ευρώ.
1: Ναι. Θα σε πάω στο Χριστάρα σήμερα.
0: Στο Χριστάρα.
1: Γιατί θα σε κουρασμένο.
0: Ναι. 60 ευρώ από το Χριστάρα. Γεύμα για όλη την παρέα. Ναι. Για να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να απολαύσετε τα πιο ωραία νόστιμα κρέατα και βέβαια την απόλυτη μυστική συνταγή μαριναρίσματος που τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Αθήνα.
1: Υπέροχα, λαχταριστά, όλα στο Χριστάρα.
0: Ξαμένες
1: 57 στη μεταμόρφωση.
0: Τόσο κοντά, τόσο εύκολα, τόσο
1: μάλιστα.
0: Γρήγορα θα πάτε με την παρέα σας και θα περάσετε καταπληκτικά.
1: Τώρα λοιπόν που έχεις ετοιμάσει και το παιχνίδι το σημερινό, θέλεις να μας πεις το απόσπασμα αυτό τώρα είναι δύσκολο ή είναι εύκολο?
0: Είναι
1: πιστεύεις?
0: Πάρα πολύ εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι δώρο.
1: Δώρο της εκπομπής.
0: Δώρο, ναι. Για
1: σήμερα κερνάει, παιδιά.
0: Για τους διοικητές των επιχειρήσεων.
1: Έτσι.
0: Για να είναι χαλαροί και να παίξουν σήμερα και να αποδείξουν για μια ακόμη φορά ότι μπορούν να τα κάνουν όλα. Αλλά. Κατάλαβε. Αποδεικνύουν ότι πείρα μετράει. Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Είναι μια πόλη μακρινή, μια πολιτεία φανταστική, όπου ζουν μόνο φρούτα και λαχανικά, δίχως ανθρώπους, μόνο αυτά.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη.
1: Αυτή. 6-9-4. Στο καλύτερο σε κόβει, δεν ξέρει. Πέρυσι μπορεί να τραγουδήσει. Πρέπει να σε κόψει. 6-9-4-700-11-11. Ποια είναι αυτή η ονειρεμένη? Για στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Γράψτε και το ονοματεπώνυμό σας.
3: Μια πόλη μακρινή, μια πολιτεία φανταστική, όπου ζουν μόνο φρούτα και λαχανικά, δίχως ανθρώπους, μόνο αυτά.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη.
1: Αυτό.
0: Αχ, στο τσακ πήγε να μου φύγει. Λοιπόν, για να σας δω, γνωρίζετε από πού είναι το σημερινό απόσπασμα. 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε και την απάντησή σας. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα. Θες να πάρω και τηλέφωνο?
1: Ναι.
0: Θες να πάρω και τηλέφωνο?
1: Να πάρεις και τηλέφωνο.
0: θα βγει στον
1: όλα
0: αέρα.
1: Θα τα κάνει σήμερα. Θα κάνει σήμερα όλες τις δουλειές που κάνω εγώ.
0: Όχι. Θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο.
1: Ωραία.
0: Από τον Love 97,5. Και η απάντηση που θα σου δώσω είναι όχι το μωρό μου, όχι.

0: λένε.
1: Περιμένω.
0: Τι περιμένεις?
1: Περιμένω.
0: Πότε?
1: Σχόλια.
0: Για το κολλάζ.
1: Για τα κολλάζ.
0: Για τα κολλάζ.
1: Για τα κολλάζ. Γιατί ήταν... δεν φτάνει που το έκανα εγώ. Στείλετε και 850 φωτογραφίες, δηλαδή μην χάσετε.
0: Έλα, δεν έπρεπε.
1: Θα φτιάξω και δύο κολλάζ. Και δύο κολλάζ έτοιμα είναι και τα δύο κολλάζ. Δεν με πειράζει καθόλου. Καθόλου δεν με πειράζει. Μπήκατε, τα είδατε τα κολλάζ. Μπείτε τώρα και κάντε και από κάτω ένα υπέροχο έτσι like να το ευχαριστηθούμε.
0: Βέβαια. Ζητάς το like του κόσμου.
1: Παρακαλώ για ένα like. Γιατί μπορώ. Εκεί έφτασα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκεί έφτασα. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί πρέπει να είσαι υπεράνω.
1: Δεν είμαι υπεράνω.
0: Δεν θα ζητάς να παρακαλάς για ένα like. Τι κάνω τώρα.
1: Κάνω demonstration τη δουλειά μου.
0: Demonstration ακούω.
1: Θέλω να μπείτε και να δείτε τα κολλάζ. Γιατί τα έχω ανεβάσει. Ήδη κιόλα.
0: Μπείτε και ψηφίστε παρακαλώ. Κάντε like.
1: Το πόσο ωραία ήταν αυτά τα κολλάζ.
0: Εκφράστε την αγάπη σας για αυτό που βλέπετε. Μήπως και το κάνει κάθε μέρα τελικά, γιατί το κάνει καλύτερα.
1: Α, και κάθε μέρα!
0: Γιατί, να, ορίστε, τέλεια λένε.
1: Τέλεια,
0: ορίστε, μπράβο σου λέει, όχι μπράβο σου.
1: Έτσι, γεια σου.
0: Μήπως επειδή τα κάνεις τόσο καλά, τα αναλάβεις εσύ, δεν ξέρω.
1: Βέβαια, τώρα. Κοίταξε να
0: δεις. Γιατί το κάνεις πολύ καλά.
1: Εγώ ανοίγω το δρόμο για να βλέπουν μερικοί να μαθαίνουν.
0: Πώς
1: γίνεται το κολλάζ.
0: Νομίζω ότι μπορείς να παραδώσεις και άλλα μαθήματα τέτοια.
1: Μπορώ να παραδώσω, αλλά δεν ξέρω αν θέλω. Και εδώ, από εδώ και πέρα θα αποφασίζω εγώ. Γιατί εγώ έκανα όλη τη δουλειά.
0: Ναι,
1: εντάξει, τη βρώμικη δουλειά την έκανα.
0: Τι
1: και απέδειξα. Τη
0: βρώμικη δουλειά, δηλαδή. Εμείς που κάνουμε κάθε μέρα, τι είναι δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα, όλοι το ίδιο είμαστε. Κάποιοι πρέπει να κάνουμε βρώμικη δουλειά.
0: Αυτό πάλι.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Εντάξει.
0: Η φίλη μου η Ξένια τα λέει καλά. Ναι, τα
1: τι λέει Ξένια.
0: Δεν έχω προλάβει καν να δω όλο το μήνυμά τη. Ναι. Η Ιωάννα τα κάνει καλύτερα.
1: Τα κάνει καλύτερα η Ιωάννα. Καλησπέρα, Ξένια Τσέλιγκα. Καλησπέρα στο Σόι. Καλησπέρα. Ναι. Μπράβο, Ξένια Τσέλιγκα. Μπράβο,
0: εάν
1: μπράβο.
0: Αν θέλετε να κάνει καθημερινά ο Δημήτρης το κολλάζ, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber.
1: Α, ναι. Γατακιά. Λοιπόν, αφιέρωμα σήμερα Τετάρτη στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στίχο του το μωρό. Εντάξει, τη λέξη μωρό ή το baby. Όπως έχετε ακούσει εδώ και πάρα πολύ ώρα, ακούμε όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς και έχουμε ψάξει και έχουμε βρει και εμείς. Αν θέλετε, αν σας έρχεται στο μυαλό κάποιο τραγούδι που να έχει μέσα τη λέξη μωρό ή μωρά ή baby ή babies, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5 694-711-11. Ένα από τα τραγούδια που έχετε στείλει από την πρώτη στιγμή που είπαμε για το αφιέρωμα είναι και αυτό.

0: τίποτα.
1: Με ζαλίσατε. Με ζαλίσατε.
0: Μια δουλειά σου είπαμε να κάνεις. Μια δουλειά έχεις να κάνεις.
1: Είχε ξαναπέξει αυτό.
0: Στο
1: τέλος θα μου βάλει τα πλήρω και τα πιάτα στην κουζίνα να πλύνω.
0: Ένα κολλάζ έκανε στη μέρα.
1: Κάσε μας, άσε μας τώρα.
0: Ένα τραγουδάκι καινούργιο δεν μπορούσα να μας.
1: Δεν ήθελα να βάλω, αυτό ήθελα να βάλω.
0: Ναι καλέ.
1: Αυτό ήθελα, το μωρό μου φάλσο ήθελα να βάλω.
0: Έλα, ούτε και κολλάζεις, ούτε. Μόνο τραγουδάκια. Βάζει και τραγουδάκια να κάνουμε εμείς τη δουλειά.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Όλοι, δηλαδή, γερολαδάδες να με καρφώσουν με τη μία. Έπαιξε, λέει το τραγουδί, έπαιξε. Ακούστε το εκεί πέρα και μην το συζητήσουμε κιόλα. Έπαιξε το τραγούδι αυτό, έπαιξε. Σαν κάτι παιδάκια που πάνε στη μαμά και λέει: μαμά με πήρε ο Γιώργος. Πήρε.
0: Έσπρωξε.
1: Ναι, έπαιξε το τραγούδι. Ναι, να το ξανακούσετε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Ήρθαν όλοι εκεί πέρα, Αρτέμις Μάτσας όλοι. Το έχει αναπέξει το τραγούδι, Δημήτρη. Α, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα,
0: το...
1: ρε παιδί μου, είναι που δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα.
0: Άσε μας, κουκλίτσα μου, πρωί. Άγω να σας βάλω ένα τραγούδι, επειδή ήταν πολύ ωραίο να το ξανακούσετε.
1: Ναι.
0: Τίποτα, δεν θέλετε. Πες μου ποιος είναι στη γραμμή.
1: Λοιπόν, στη γραμμή είναι ο Νίκος, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος, το έλεγα και προηγουμένως.
0: Μιλήσω με τους, αντίθεση με μερικούς άλλους. Κατάλαβες, ο Νίκος. Νικόλα μας, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον Νίκο.
0: Τι κάνεις, δε Νίκο?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι αυτή την ώρα?
2: Στη δουλειά.
0: Α, έχεις στη δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες κάτι και άκουσες το απόσπασμα και λες το έχω με τη μία.
2: Το έχω σίγουρα.
1: Έχουμε... Το τραγούδισες κιόλας?
2: Λίγο.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πες μας, Νίκο, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα?
2: Το σημερινό απόσπασμα ήταν από τη διαφήμιση.
0: Ναι.
2: Φρουτοπία.
0: Φρουτοπία.
1: Ναι.
0: Από τη σειρά. Φρουτοπία.
1: Από τη σειρά.
0: Είναι μία, μόνο μία. Λιωλημένη φρουτοπία.
1: Μπράβο σου, Νίκο.
0: Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχεις κερδίσει, και αυτό θα το πω εγώ. Έχεις κερδίσει, γιατί σήμερα τα κάνω όλα εγώ εδώ στο σταθμό.
1: Και συμφέρω.
0: Και συμφέρω. Έχεις κερδίσει υπέροχο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Έχεις κερδίσει και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που και αυτό θα σου στείλω εγώ.
1: Θα σου στείλω σε λιγάκι ο Δημήτρης.
0: Σε μήνυμα στο κινητό, γιατί
1: ωραία.
0: Σήμερα ένας δουλεύει εδώ.
1: Σήμερα.
0: Οι άλλοι κοιτάνε.
2: Σαν... Έτσι καλοκαίρι.
1: Έτσι. Παίρνουμε το ρεπό μας.
0: Καλά,
1: σήμερα,
0: ναι. Δημόσιο το κάναμε. Ένας δουλεύει και 10 κοιτάνε. Κατάλαβες.
1: Είμαστε managers εμείς.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Δίνουν εντολές μόνο.
0: Το κατάλαβα. Νικολάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα στείλω και το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Ναι, ξέρεις που το βρίσκω.
0: Άμα θέλετε, επειδή θα παίξουν και κάτι ψιλοδιαφημισούλες τώρα, να κάνω και κάτι άλλο, δώστε, έχω χρόνο.
1: Όχι, δεν πειράζει, θα τα έχουμε ρυθμίσει.
0: Όχι, δεν πειράζει, μωρέ. Σιγά, μην ρυθμίσετε κάτι. Γιατί να ρυθμίσετε.
1: Να στείλει στον Νίκο το απαντητικό μήνυμα, να στείλει στον Νίκο και το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
0: Και το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Θες να πω και τα φρούτα και τα λαχανικά.
1: Άμα θες να σου δώσει το χαρτάκι, μου πολύ ευχαρίστω.
0: Όχι, δεν πειράζει. Πες και κάτι. Έτσι, για να φανεί, ξέρω. Να, να δικαιολογήσουμε την παρουσία μας.
1: Κοίταξε, να βγούμε τώρα αυτό. Στους δρόμους. Να θυμίσει εσύ την κίνηση.
0: Ναι, ναι. Να σα θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς η λεωφόρος Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Έχουμε όμως κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα με έντονο πρόβλημα μάλιστα. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι θα δυσκολευτείτε στην Παραλιακή από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά και από ό,τι βλέπω και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου αλλά και τη Βασιλή Σοφία στο κέντρο.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και πράσα βρίσκουμε σήμερα από 1,65 μέχρι 2 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
14: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: άλλο ένα μωρό, baby comeback, εδώ στον Love 97,5. Θυμίζω ότι σήμερα είναι Τετάρτη και έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία μέσα στο στίχο τους έχουν τη λέξη μωρό για τα ελληνικά τραγούδια, baby για τα ξένα τραγούδια, μπεμπέ και οτιδήποτε άλλο. Αν σκεφτείτε κανένα ιταλικό, γαλλικό κτλ., μπορείτε να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα, στους Player, ναι. Ίσως σου δείχνει χτες και φωτογραφία. Ήταν ο Ριτς.
1: Ήταν ο Ριτς Φόρεστερ.
0: Ο Ριτς Φόρεστερ.
1: Τον και εγώ, τι κιθάρα νομίζω έπαιζε.
0: Ο οποίος ήταν μέσα στο συγκρότημα κανονικά και τραγουδούσε κιόλας. Έκανε και τα back vocals.
1: Ναι, δηλαδή αν γκουγκλάρετε την Player.
0: Θα τον δείτε. Σε αυτή την κομματάρα μέσα, παιδιά, κατάλαβε, έπαιζε ο Ριτς
1: Φόρεστερ. Μάλλον πώς τον λέγανε. Στο κανονικό του όνομα.
0: Α, το κανονικό σιγά τώρα, ποιος το ξέρει. Καλά τώρα σιγά.
1: Για πάντα.
0: Λοιπόν, σήμερα που είναι μια μέρα που η εργοδοσία δουλεύει και κινούνται όλα πάρα πολύ normal. Όλα τσουλά. Όχι, τι εννοείς. Hashtag not, τι εννοείς.
1: Ένα Χρήστο Κυριαζή δεν μας έβλεπε.
0: Έρχεται. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Γιατί ένα Χρήστο Κυριαζή δεν θες ακούσεις.
1: Μπράβο, θα το κάνω στο τέλος.
0: Τι το έχουμε ξανακούσει αυτό, το έχουμε ξανακούσει. Καλά, εντάξει, θα σου βάλω ένα άλλο που σίγουρα δεν το έχουμε ακούσει, γιατί έχω πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα και όταν έχεις πρόγραμμα, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι που μας έχετε στείλει πάρα πολύ.
1: Και αυτό το έχεις βάλει.
0: Όχι, δεν το έχω βάλει.
1: Που πας να πατήσεις αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω βάλει αυτό.
1: Εντάξει, για πάτα το.
0: Έλα τώρα, αλήθεια λες. Όχι ρε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Έλα ρε.
1: Ναι, σου λέω.
0: Ποιο έχω βάλει από τα δύο?
1: Το κάτω.
0: Το κάτω έχω βάλει.
1: Πάτα αυτό.
0: Ήθελα να δω αν το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, μωρέ, να μας τσεκάρεις πάλι.
0: Αυτό τη Ανούλα δεν το έχω βάλει.
1: Όχι.
0: Είχα βάλει το χρόνια πολλά,
1: ναι.
0: Μόνο εγώ. Αλήθεια, εντάξει.
1: Είσαι πολύ καλά σήμερα.
0: Να σου πω κάτι, όλα βαίνουν καλώς.
1: Αποσυντονίστηκε
0: στην
1: κλίμακα.
0: Ναι. Κατηγορήστε με κιόλας. Κατηγορήστε με που τα κάνω όλα. Κατηγορήστε με.

0: Και όπως είπε η φίλη μας η Αγγελική, λέει καλημέρα παιδιά, πολύ μωρό έχει πέσει σήμερα.
1: Σήμερα ναι, είναι το αφιέρωμα
0: διαφορετικά, τέτοιο. Είναι το αφιέρωμα μας τέτοιο στα μωρά.
1: Όλα τα τραγούδια έχουν τη λέξη μωρό μέσα.
0: Αν σου έρθει κάποιο τραγούδι στο μυαλό το οποίο έχει μέσα τη λέξη μωρό, μας το στέλνεις, γιατί το σημερινό μας αφιέρωμα, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, έχουμε διάφορα αφιερώματα. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους το μωρό.
1: Ναι, και έχουμε ακούσει πολλά. Θα προλάβουμε να ακούσουμε όσο περισσότερα γίνεται, γιατί δεν θα τα ακούσουμε όλα. Εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν γίνεται.
0: Έχει τόσο πολλά, δηλαδή ναι, πραγματικά. Πολλά. Ξέρεις κάτι, ήθελα να βάλω ένα άλλο, αλλά θα βάλω ένα μωρό
1: ναι.
0: που νομίζω ότι είχε σπάσει τα νεύρα όλων των γονιών. Όλων των γονιών. Δηλαδή οι γονείς είναι... ακούγανε για αυτό το μωρό και τους γύριζε το μάτι.
1: Και είναι και το βίντεο αυτό με τις περισσότερες προβολές στο YouTube.
0: Στο YouTube που έχει γίνει ever. Μάλιστα. Έχει πάρει τις περισσότερες, ξέρω πόσα δισεκατομμύρια έχει φτάσει σε προβολές. Ήταν αυτό το μωρό που έπαιζε όλη την ημέρα στο σαλόνι και οι γονείς τραβάγαν τις τρίκες τους στα μαλλιά τους. Γι' αυτό και πολλοί πατεράδες είναι οι καραφλοί τη σήμερα ημέρα.
1: Αυτό το τραγουδάκι.
0: Οι μισοί καραφλοί πατεράδες αυτή τη στιγμή είναι από αυτό το τραγούδι.

0: Πέστε μου,
1: όλη οικογένεια.
0: Όλοι, όλοι. Όλοι. Δεν ήταν μόνο το Baby Shark, έβαλε και τη μάνα, έβαλε και τον πατέρα. Εν τω μεταξύ, πόσα λεφτά πρέπει να έχει βγάλει αυτός ο τύπος που έφτιαξε αυτό το τραγούδι, το οποίο.
1: Πολλά.
0: Τι λέει, αυτό λέει. Έβαλε και λίγο την μαμά. Ναι, με το Baby Shark ξεκίνησε. Έβαζε και λίγο μαμά, λίγο μπαμπά, λίγο αυτό. Φανταστείτε τώρα.
1: Για όλους.
0: Πόσα δισεκατομμύρια έχει βγάλει ο τύπος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα ευρώ να υπολογίσει στο βίντεο. Το πόσες φορές έχει παίξει αυτό.
1: Με τις περισσότερες προβολές ever.
0: Απίστευτο, δηλαδή, πραγματικά.
1: Τώρα για να μην τα νεύρα μας λίγο χαλαρά.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 20 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι τώρα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι το οποίο έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Έλλη Κοκκίνου, μωρό μου, sorry.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το μωρό μου sorry από την Ελικοκίνου. Και τώρα δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, ναι. Απλά θα σας πω ένα.
1: Τι?
0: Δυναμώστε το ραδιόφωνο,
1: ναι.
0: Κλείστε τα παράθυρα.
1: Α.
0: Ή ανοίξτε τα παράθυρα.
1: Ό,τι θέλετε, να
0: καγκουρίζουμε και λίγο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Ή ανοίξτε τα ή κλείστε τα παράθυρα, διότι τώρα θα δυναμώσετε το ραδιόφωνο πάρα πολύ, γιατί έρχεται και ένα άλλο φοβερό μωρό, το οποίο βέβαια θα μας βάλει και σε πάρα πολύ καλοκαιρινό mood.
1: Έτοιμη για διακοπές.
0: Έτοιμη, όχι έτοιμη, πανέτοιμη.
1: Εκεί είσαι. Στο νησί είμαστε.
0: Έλα.

0: Συγγνώμη, πώς μπορούμε να έχουμε λίγο ψωμάκι. Θέλω να
1: ξέρω. Όχι άλλο ψωμί με τη σαλάτα, φτάνει.
0: Μήπως μπορείτε να μας μαζέψετε λίγο το τραπέζι, γιατί είμαστε μεγάλη παρέα.

0: Χορέψαμε και τραγουδήσαμε, τι ωραία.
1: Τι ωραία. Ναι. Άλλο ωραίο μωρό ήταν.
0: Ωραίο, αυτό ήταν.
1: Αποθέωστο μωρό, το καλοκαιρινό είναι αυτό.
0: Έτοιμο για το νησί. Έτοιμο.
1: Λοιπόν, τώρα η ώρα έχει πάει 9 και 27. Ή πάμε για ταξίδι,
0: πάμε
1: ή πάμε για τραγούδι.
0: Ωραία. Πάμε στο νησί. Μιας και... Το άλλο το νησί τώρα.
1: Ναι, σε άλλο νησί θα πάμε. Ναι. Δεν πάμε στην Πάρο που πήγε ο Γιάννης Πάριος. Θα πάμε
0: στην Αίγινα.
1: Στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Δεν το λέμε τυχαία, το λέμε γιατί έχουμε κάθε χρόνο πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε φέτος και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Στην Αίγινα, την οποία την αγαπήσατε πάρα πολύ, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στην Αίγινα λοιπόν θα πάμε και θα μείνουμε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, που βρίσκονται μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας.
0: Ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούρασες διακοπές σε έναν ήσυχο τόπο που αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού στην Αγία Μαρίνα, που είναι πολύ κοντά και ο ναός της Αφέας. Εγώ το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι πολύ εντυπωσιακά. Και
1: επίσης
0: στην Αγία Μαρίνα είναι και πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Δηλαδή,
1: και στον Άγιο Νεκτάριο, παιδιά.
0: Στον Άγιο Νεκτάριο, μεγάλη χάρη του βέβαια. Και στην Αγία Μαρίνα, λοιπόν, εκεί είναι και οργανωμένα τα πράγματα. Δηλαδή, αν θέλεις να πας στην Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα και να μην πας πουθενά αλλού, είσαι καλυμμένος. Γιατί έχει και φανταστικές παραλίες, έχει και καταστήματα και μαγαζιά για να βγεις το βράδυ να κάνεις τη βόλτα σου. Είναι πολύ
1: εξαιρετικά,
0: οργανωμένα.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι φανταστική γενικά η Αίγινα, έτσι κι αλλιώς, και πάρα πολύ κοντά, το έχουμε ξαναπεί.
1: Και τώρα θα κάνω αυτόν τον τύπο που βγαίνει στο TikTok και στο Instagram κτλ. Που λέει Άκουσε με. Αυτές που έλεγε που έδινε διάφορα προϊόντα.
0: Τι προϊόντα, τηλεπόληση.
1: Όχι, που πήγαινε σε διάφορες παραγωγές και έλεγε άκουσε με, το καλύτερο λάδι είναι αυτό.
0: Ωραία, άκουσε με.
1: Άκουσε με, λοιπόν, το καλύτερο, το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ραδιοφώνου είναι αυτό. Και το ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα είναι στην Αίγινα. Μην το αφήσεις να πάει έτσι χαμένο. Στείλε το μήνυμά σου, γιατί είναι μέσω Viber, δεν έχεις καμία απολύτως χρέωση. Οπότε, στείλε το μήνυμα και άστο να παίζει. Σήμερα το μεταξύ που έχουμε το αφιέρωμα, δεν θα
0: κάνουμε κλήρωση.
1: Θα κάνουμε κλήρωση. Οπότε, δεν θα σας καλέσουμε, δεν θα έχετε άγχος. Στέλνετε όλοι μήνυμα και μπαίνετε στην κλήρωση. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Στέλνετε το μηνυματάκι σας εδώ στον Love 97,5, γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Αχ, στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 8 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Ψιλοκινησούλα έχουμε και στην άνοδο του Συγκρού. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η λεωφόρος Αθηνών στο Χαϊδάρι είναι αρκετά καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μία ώρα. Και από ό,τι βλέπω, πολύ καλά είναι πάλι και η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς προβλήματα είναι η Μεσογείων στην κάθοδο, με λίγη κινησούλα η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Κατά τα άλλα, στο κέντρο θα συναντήσετε πυκνή ροή σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 2,98 μέχρι 4 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5. Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
16: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
17: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
18: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αυτά είναι.
1: Αχ, πολύ μωρό έχει πέσει στη σημερινή εκπομπή, γιατί το αφιέρωμά μας σήμερα είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη λέξη μωρό. Ή στα αγγλικά το baby. Ναι. Εντάξει, μας στέλνετε τα τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό. Α, δω τι θα προλάβουμε τώρα να παίξουμε. Τόσα που είναι τα τραγούδια, ξαφνικά έχει γεμίσει με τραγούδια με μωρά εδώ πέρα. Γίνεται χαμός.
0: Πολλά, πολλά. Αυτή ήταν η Δούκισσα που ακούσαμε.
1: Αυτή ήταν η Δούκισσα, ναι. Τι θέλετε να σας βάλω τώρα?
0: Ένα
1: ρακιτζί.
0: Ένα κυριαζί.
1: Ένα κυριαζί. Ή θέλετε ένα. Καλά, τώρα εδώ πέρα πέφτουμε στα βαριά. Εδώ είναι τα βαριά τώρα. Εδώ έχει να γίνει χαμός.
2: Μωρό μου, καλησπέρα.
0: Αγιά σου. Είσαι.
1: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
2: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
0: Καλά τα λες.
1: Όλη μέρα.
2: Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: άλλο αντίπα.
1: Τα μωρά έρχονται από παντού. Έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από την Ελλάδα, από πόπου, μουσική σκηνή, από λαϊκά, από αυτά τα πάντα.
0: Από όλα. Σκηνή, όλα.
1: Όλα ενώνονται όμως τα αφιερώματα αυτά που κάνουμε εδώ στον Love 97,5. Τώρα δεν ξέρω.
0: Πολλά τραγούδια.
1: Τι να πρωτοπρολάβω να παίξω. Δηλαδή, μία περίπτωση είναι να παίξουμε αυτό που απευθύνεται και στη νεολαία. Η άλλη περίπτωση είναι να παίξουμε αυτό που απευθύνεται στην γερολαία.
0: Στις
1: εμάς, στους υπόλοιπους. Λοιπόν, κάτσε, να σου πω κάτι.
0: Να κάνουμε τη μετάβαση πιο όμαλα.
1: Ναι, όχι, θα πάω σε ένα το οποίο έχετε στείλει πάρα πολύ. Και είναι, βέβαια, έρχεται από το εξωτερικό, πάλι μιλάει για μωρό. Είναι η Britney Spears που λέει

0: άλλο ένα baby που έρχεται από το εξωτερικό. Λοιπόν, τώρα, στο αφιέρωμά μας το σημερινό που έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν τη λέξη μόνο, οι baby στα αγγλικά, έχουμε ακούσει πάρα πολλά τραγούδια. Υπάρχει όμως και ένα τραγούδι το οποίο το baby δεν είναι καθόλου στον τίτλο. Γιατί μέχρι τώρα τα περισσότερα, σχεδόν
1: ήταν
0: όλα.
1: Ήταν στο τίτλο ή στο ρεφρέν.
0: Ναι, ήταν στον τίτλο, ήταν σε πολύ συγκεκριμένο σημείο. Τώρα έρχεται ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει, έχει άλλο τίτλο,
1: ναι.
0: Αλλά το μωρό.
1: Το αναφέρει.
0: Το αναφέρει. Το αναφέρει μέσα. Και είναι ο Αντουάν Ερέμος, ο οποίος τραγουδάει «Πάει, πέρασε,
1: έτσι.
0: Χαμογέλασε, ό,τι έγινε, έγινε, μωρό». Σε live είναι, από το μαγαζί.
1: Ωραία.

0: Κατάλαβες, και επειδή η ώρα έχει πάει 9 και 47 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στον Love 97,5 και να δω τώρα τι θα πρωτοπρολάβουμε να ακούσουμε.
1: Δεν
0: θα τα προλάβουμε σίγουρα.
1: Εντάξει, είναι πολλά.
0: Θα πάω και σε άλλο ένα τραγούδι. Ωραία. Από το εξωτερικό βέβαια τώρα. Ένα άλλο μωρό που έρχεται από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο μας έχετε ζητήσει επίσης πάρα πολύ. Ναι. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα από τους Big Mountain.

0: Πόσα τραγούδια δηλαδή, ναι, ναι. Πόσα μωρά κυκλοφορούν μέσα στα τραγούδια δηλαδή, απίστευτο.
1: Είναι, απίστευτο. Πάρα πολλά τα τραγούδια.
0: Απίστευτο.
1: Πάρα πολλά.
0: Εν τω μεταξύ στέλνετε και τώρα τραγούδια και άλλα τραγούδια λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Εντάξει, άλλες δύο ώρες κάναμε.
1: Ένα δεύτερο αφιέρωμα το κάναμε άνετα.
0: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 51 πρώτα λεπτά. Γυρίζω ξανά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άλλο ένα μωρό που έρχεται αυτή τη φορά από τον Χρήστο Δάντη.
1: Και μας το στείλατε και σε πολλά
0: μηνύματα. Το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Μωρό μου εσύ.

0: Έχω δύο τραγούδια του μεταξύ, τα οποία θέλουν να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν προλαβαίνουμε και τα δύο. Ένα από τα δύο και τα δύο τα έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά λέω να πάω. Με ποιο λες?
1: Για πες. Νομίζω με το ξένο.
0: Ε?
1: Ναι, το ξένο.
0: Γιατί?
1: Α.
0: Όχι.
1: Και με ρώτησες.
0: Όχι.
1: Ρε άνθρωπε.
0: Δεν φτάνει που κάναμε και όλη τη δουλίτσα, κυρία μου, σήμερα. Δεν φτάνει που.
1: Να βάλει ένα Χρήστο Κυριαζή.
0: Που μα κόλλησε. μια αναβίση χωρίς το μωρό μου. Άλλη μια φορά να τα ακούσουμε. Έτσι κάνουμε 15 εκπομπές. Ναι. Να ξέρεις, να πέσουμε όλα ξανά.
1: Καπάκι.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί το ξένο θέλει. Γιατί θες
1: με ρώτησες.
0: Ροτ Στιούαρτ, Baby Jane ή τριαντάφυλλο μωρό μου.
1: Έχω μια δυναμία στο Ροτ Στιούαρτ. Τι να κάνουμε
0: έχεις,
1: τώρα.
0: Έχω. Κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή. Συγγνώμη, μπορείτε μια στιγμούλα γρήγορα να πάρετε το κινητό σας και να στείλετε μήνυμα 694-711-11. Ροτ Στιούαρτ ή τριαντάφυλλο, έτσι επιτόπου.
1: Και
0: δηλαδή,
1: στο μεταξύ.
0: Για να δούμε ποιο θα κλείσουμε. Ναι. Με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε.
1: Και στο μεταξύ.
0: 694-711-11.
1: Θα σα ενημερώσω ότι στις 10 τώρα σε λιγάκι δηλαδή ξεκινάει το τραγούδι της ημέρας που θα παίξει και σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ένα
0: ωραία
1: τραγούδι. Το οποίο θα σα πούμε εμείς ποιο είναι. Τώρα θα σα το πω. Είναι Ελίνα Κωνσταντοπούλου όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Οπότε.
0: Αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας.
1: Οπότε θα παίξει αυτό το τραγούδι μεταξύ τις 10 η ώρα το πρωί τώρα και μέχρι τις 6 το απόγευμα κάποια στιγμή και όταν εσείς ακούσετε να παίζει αυτό το τραγούδι. Θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11 γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού για να συμμετέχετε και εσείς στην κλήρωση που κάνουμε καθημερινά για φανταστικά δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
0: Μιλάμε τώρα για καταπληκτικά δώρα που μας προσφέρει η εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και έχετε την ευκαιρία κάθε μέρα να κερδίσετε καταπληκτικά δώρα, τα οποία είναι από air fryer, από σκούπες, stick, από. Έχουμε αυτόν τον ανεμιστήρα, το συγκλονιστικό.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Ανεμιστήρα παραλίας που έχει η εταιρεία Καρόνης ετοιμάσει αποκλειστικά για εμάς εδώ στον Love 97,5 που έχει και ραδιόφωνο πάνω, τον παίρνει στην παραλία. Ραδιοφωνάκι, ρίχνει τα κορίτσια δίπλα γιατί και μουσική παίζει και αέρα έχει.
1: Και έχει και φακό.
0: Έχει και φακό.
1: Γιατί μπορεί να σε πάρει το βράδυ.
0: Και
1: τη
0: βλέπει κιόλα. Κατάλαβε.
1: Να φύγει αργά το βράδυ, να το κάνει ρομαντζάδα φάση.
0: Λοιπόν, επειδή ο κόσμο ψήφισε, από ό,τι βλέπω έτσι γρήγορα.
1: Για πες μας.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πάμε στον τριαντάφυλλο.
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι. Ο κόσμος ψήφισε, κυρία μου.
1: Βεβαίως.
0: Και δουλειά κάναμε και ψηφίσαμε και αράξατε σήμερα. Εντάξει.

0: Αχ, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος ενός υπέροχου αφιερώματος στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη λέξη μωρό.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή σας, για τα γέλια που κάναμε και σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Βέβαια, ήταν μια μέρα δύσκολη για την εργοδοσία.
1: Καλά.
0: Περάσαμε
1: έτυχε.
0: Δύσκολα. Όλα τα κάναμε σήμερα.
1: Έτυχε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά ανοίξαμε το δρόμο για την νεολαία.
1: Μπράβο, καλά τα λες. Έρχεται η νεολαία. Καλά τα λες.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Να πω και για την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα και στο www.epavlakaronis.gr και βέβαια στο φυσικό κατάστημα Ελαιών 54. Ό,τι θέλετε να ψωνίσετε για το σπίτι, μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι για τις επόμενες δύο ώρες. Θα είναι μαζί σας εδώ στον Love 97,5 και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είναι και
1: παραμονή Παρασκευής.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου Εσμαζόβιτε. more.com.info.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύβης Βάρδη. Στην παρέα σας υπέροχα. Είναι στην Τετάρτη να φτάνει στα μισά της εβδομάδας. Τόσα έχεις πετύχει και άλλα τόσα μπορείς να πετύχεις. Ή άφησες πίσω σου κάποιες αποτυχίες και κοίτα πόσες ευκαιρίες έχεις. Εννοείται, βάζοντας μέσα στην εξίσωση και το Σαββατοκυριακό. Πάμε να απολαύσουμε την Τετάρτη μας με τα πιο αγαπημένα τραγούδια στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε. And you can dance. For inspiration.

Λάβε 97,5 και αυτή τη Τετάρτη μην κρατάς κακία. Ξέρετε αυτό που λένε πω σε τρώει το μαύρο φίδι, κάτι τέτοιες φράσεις είχαν τα παλιά χρόνια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, άσε τώρα τον καπιταλισμό να κυριαρχήσει. Σκέψου, λεσέ φέρ, λεσέ πασέ. Δηλαδή αφήστε να κάνουν, αφήστε να περνούν. Αυτό το έλεγαν και τα αγαθά στα οικονομικά θέματα. Εσύ σκέψου το για τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τις καταστάσεις. Και ας απελευθερωμένη την Τετάρτη και όλο το καλοκαίρι να κυλήσει. Συντροφιά με Λάβε 97,5.

0: Λάβε 97 ακόμα 5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Μία είναι η ζωή και είναι η καλοκαιρινή. Αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων, βλέπω όλους αυτούς τις παραλίες, τις αμμουδιές και πόσο ζηλεύω. Όχι, θα το πω. Πού να το πω, σε εσάς. Καλύτερα δεν έχω. Ίσως ζηλεύετε κι εσείς, ίσως να είστε από τους τυχερούς που το απολαμβάνετε. Όπως και να έχει, μαζί συναντιόμαστε και σήμερα σε όλα τα πιθανά σημεία της πόλης. Σας στέλνω την αγάπη μου από τον Λάβε 97,5 και φυσικά τα τραγούδια μας από τον έρωτα σταθμό 30 χρόνια. Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια. Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο

0: Τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Love 97,5 της 90's Millennium επιτυχίες. Είναι Τετάρτη, θα το πάμε χαλαρά. Σου στέλνω ένα τραγούδι να σε βρει και εσύ αφιέρωσέ το. Πάρε ένα τηλέφωνο και πες, άκου αυτό παίζει για σένα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Τα 95,5 έβιβης Βάρδη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, μπορείτε να κερδίσετε δώρα από τον αγαπημένο σας σταθμό. Πείτε μας τη γνώμη σας στην online έρευνα. 2 με 3 λεπτάκια θα σας πάρει, γιατί η γνώμη σας μας μετράει. Και κερδίστε δώρα από την Pizza Farm και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97 ακόμα 5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας τίποτα ωραιότερο από τα καλοκαιρινά βράδια και ειδικά κοντά στην παραλία και φυσικά τους καλοκαιρινούς έρωτες. Αιτία, έτσι. Ένα τραγούδι ακόμα και μη σου πω όλη την εκπομπή για εσάς, τους ερωτευμένους. Από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έβιβη βάρδι στην παρέα σας και δεν είναι υπέροχο να ακούσει τον αγαπημένο σου σταθμό και να κερδίσεις δώρα. Λοιπόν, κάθε πρωί η Ιωάννα και Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσου μέχρι τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις, στείλε στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από τον αγαπημένο σου σταθμό και την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Ένα τραγούδι μέτρησε πόσες επιτυχίες θα ακούσεις στον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 έμπιβης βάρη της συμπαρέασης και σκεφτόμουν ότι μέχρι να κατεβάσεις όλα τα καλοκαιρινά, να τα σιδερώσεις, τέλος πάντων να φτιάξεις την τουλάπα και να τακτοποιηθείς, έχει φύγει το μισό καλοκαίρι, τα ευχαριστήσει για λίγο, ξανά μετά με τα χειμωνιάτικα. Δεν ξέρω αν εσείς το ζείτε αλλιώς, κάπως πρέπει να γίνει να περιοριστούμε, να τα έχουμε όλα κάπως καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα στις ίδιες ντουλάπες. Με αυτά θέλω να ασχοληθώ, τα πολύ σοβαρά προβλήματα Τετάρτη και τότε θα είμαι πολύ τυχερή. Τόσο σημαντικά θέματα εύχομαι να σε απασχολήσουν σήμερα και όπου και αν είσαι σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
15: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
16: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
17: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, τι να έχουμε σχεδιάσει για το Σαββατοκυριακό? Να δούμε φίλους, να κάνουμε μπάνιο, να πάμε ένα ταξίδι με έναν τρόπο διαφορετικό, να μείνουμε στις διακοπές μας σε μέρη που δεν θα τολμούσαμε στο παρελθόν, να μην κάνουμε τίποτα απολύτως και να μείνουμε να ευχαριστηθούμε την πόλη. Όλα είναι μέσα στα σχέδια. Το σημαντικότερο σχέδιο είναι να σκέφτεσαι τον εαυτό σου χαμογελαστό, ακούγοντας Λάβε 97,5.

0: life.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 90,5, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα απολαύσουμε την Τετάρτη που βρίσκεται στο κέντρο, προσπαθώντας να βρισκόμαστε κι εμείς όσο γίνεται πιο κοντά στο δικό μας κέντρο. Έρχεται και η Βασολούκα. Θυμίσου ότι μέχρι και τις 13 Ιουλίου ζουν τη μαγεία του Playmobil τα παιδιά στο Top Park στην Πειραιώς. Και ice cream van και νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Park Πειραιώς. Και φυσικά τέλειωτο παιχνίδι, φωτογραφίες και μοναδικές εκπλήξεις. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχει και δωρεάν παγωτό από τη Hans & Gretel. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 το βράδυ, Σάββατα 12 με 8 το βράδυ, με δωρεάν είσοδο εννοείται, και εύκολη πρόσβαση και δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση. Και εμείς αύριο τώρα έρχεται η Βασολούκα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους, για παλιές ή νέες επιφάνειες, βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Funky. Σαν να παρτάρουμε με Mojo και Lady. Καλημέρα μας, η Δεσκέφια. Πού σου είμαστε? Σε κάποια σεζ long? Να νιώθουμε την άβρα της θάλασσας, η τυχερή αυτή. Ή στη δουλειά, ή στο σπίτι. Όπου κι αν, εμείς εδώ ακόμη με τις μουσικάρες μας που μας μεταφέρουν στις αγαπημένες μας δεκαετίες. 80s, 90s, zeros. Είμαι η Βάσο Λούκα, θα το φροντίσω εγώ αυτό. Μέχρι τις 2, κοντά σας. Κώστας Μπίγαλης με την κόρη του Περιπτερά.

Love 97,5 και μέχρι τις 12 Ιουλίου τρία ζώδια, λίγο προσοχή, το σύμπαν σας επιφυλάσσει μια μικρή δοκιμασία, μικρή. Τετράγωνο ήλιου με Κρόνο και ανάδρομος Ποσειδώνας, δεν θέλει πολύ, ταράζουν τα νερά. Κρύοι, κάποιες παρεξηγήσεις στο σπίτι σας, αποφύγετε την παρόρμηση. Και γιατί είστε στο τσακ να γίνετε επικριτικοί με κάποιον γύρω στις 9 του μήνα. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Καρκίνη, ανάδρομα στο ζώδιο σας ο Ερμής, νιώθετε πως δοκιμάσεστε. Μία κόπωση, μία έντονη ανησυχία, κακή επικοινωνία με τους άλλους. Παρτανάσα, μην μπαίνετε σε καυγάδες, τι τα θέλετε τώρα και αυτά καλοκαιριάτικα. Εγώ κύριε τέλος, είστε αυτές τις μέρες επιρρεπείς στις παρεξηγήσεις με συντρόφους ή και με άλλους. Έχετε μία κόπωση κι εσείς, πνευματική και σωματική, δύσκολο το να δείξετε υπομονή ακόμη και με τον εαυτό σας, ήρεμα. Θέλει ηρεμία και να προσέξετε την υγεία σας πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι? Love 97,5.

0: φανταστώ.
1: Λάβεν 97,5. Φέτος τα μετεωρολογικά μοντέλα τα ευρωπαϊκά δείχνουν ότι το φθινόπωρο θα αργήσει να μας έρθει. Το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου στην Ελλάδα αναμένεται θερμότερο από το φυσιολογικό, παρατείνεται η καλοκαιρία. Παιδί μου, εγώ παλιότερα γιόρταζα τα γενέθλιά μου 27 Οκτωβρίου με πανοφόρη, με ζεστά πράγματα και ρούχα. Τελευταία, κοντομάνικο. Του Αγίου Δημητρίου δεν λέγανε οι παλιές νοικοκυρές ότι βγάζουμε τα χαλιά, πού να τα βγάλεις τώρα. Σκάς, Ελνίνιο, θα υπάρξουν σύντομα και έντονα φαινόμενα. Σε μία μέρα δηλαδή μπορεί να ρίξει βροχή 2 μηνών, καταιγίδες, μπόρες και μετά πάλι καλοκαιρία. Το απεύχομαι αυτό βέβαια, όλο αυτό το σκηνικό. Ελπίζω να αλλάξουν οι προβλέψεις και όλα να γίνουν normal καιρικώς. Για να δούμε. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

Και ναι, η Ερμιόνη μας περιμένει, όμορφος τόπος. Και το ταξίδι μας προσφέρει η Hellenic Seaways. Και με τα Aero High Speed φτάνουμε σε χρόνο ΔΕΤΕ. Μπήκες, έφτασες. Κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Ερμιόνι λοιπόν, εισιτήρια για δύο με επιστροφή, διεκδικήστε τα. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Τι καλά, τι ωραία, σαν να το βλέπω το ταξίδι. Μπαίνει στο αέρο high speed και φτάνει. Γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ερμιόνι, αποστολή στο 694-711-11. Καλή επιτυχία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Κωνσταντίνε, Μαρία, Ελισέ, Μάρθα, Δέσποινα, Ελευθερία, την καλησπέρα μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και αυτή τη χρονιά ήσασταν εδώ lovers μου κοντά μας και με τις μουσικές μας τα λέγαμε, περνούσαμε καλά και είναι και ολόπλακα πλάκα ένα μικρό καταφύγιο από την πεζή και γκρίζα καθημερινότητα. Δεν είναι η μουσική. Η μουσική που όλα τα μπορεί και μας αρέσει που τα μουσικά μας ταξίδια τα κάνουμε μαζί. Όχι καλέ, δεν σταματάμε, έχουμε μέρες μπροστά μας μέχρι να φορέσουμε το μαγιό και να πούμε φύγαμε, να σαλπάρουμε. Αλλά το νιώσα, το είπα, ορίστε. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλό μας μεσημέρι, Τεταρτούλα, 8 Ιουλίου πια. Χρόνια πολλά στον Θεόφιλο και τον Προκόπη που γιορτάζουν. Είμαι η Βασολούκα και θα είμαι κοντά σας και αυτή την ώρα με τις μουσικάρες μας που δεν σταματούν ποτέ. Τα θέλω όλα ή τίποτα, λέει ο Νίκος Καρβέλας. Εσύ

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεόρασης, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Λάβεν 97,5 δεν λένε πως ο έρωτας περνά από το στομάχι και από το πιάτο. Και δίκιο έχουν. Ρομαντισμός ξελιγωμένος υπάρχει, δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτό που συμβαίνει όταν είσαι ερωτευμένος και λες πω μου έχει κοπεί όρεξη. Δεν θες να φας, δεν θες να πιεις, δεν θες να κοιμηθείς. Μόνο έρωτά σου ως σκέψη. Ακόμα και τότε πρέπει. Έρευνα λοιπόν δείχνει ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στο ρομαντισμό όταν δεν πεινάνε. Να σου πω τώρα, μόνο γυναίκες, οι άνδρες τι δηλαδή? Νηστικοί είναι μια χαρά που τρώτε και πιο πολύ. Όταν τα επίπεδα του ζαχάρου, λένε ειδικοί, πέφτουν, αυξάνεται η ευερεθιστότητα και μειώνεται η υπομονή. Πού μια λόγια του Noah's Better. Μάλλον λοιπόν το καλύτερο βήμα για ένα επιτυχημένο ραντεβού, ένα καλό γεύμα. Έτσι δεν ξεκινάνε όλα, θα πάμε για φαγητό πρόταση. Όχι βαρύ, έτσι μη μας πιάσει και ο ύπνος, να έχουμε μια ωραία συνέχεια. Καλό γεύμα. Love 97,5.

0: χρόνια Love
1: 97,5. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒΙΤΑ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ ως μαζοβητός. more.com.artinfo.gr
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Ακούσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και καλή συνέχεια στη μέρα σας να έχετε. Τώρα θα μου μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5, έτσι. Γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, τίποτα άλλο, πολλά πολλά φιλιά και αγκαλιές. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2, ένα υπέροχο ξεκίνημα πετώντας στον ουρανό με ένα Ride Like the Wind από τον Christopher Cross. Για να σας πούμε σήμερα την καλησπέρα μας με ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τα 80's εδώ στο Love, στους 97,5, όπου θα κάνουμε άλλη μια φορά παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα, πηγαίνοντας και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας, όπως ήταν ο Ζιανόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έχουμε αγαπημένα κομμάτια να έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο η Άννα Βύση θα μας θυμίσει ένα κλίμα τροπικό από τον ομότιτλο δίσκο, που ήταν και ένας από τους καλύτερους της καριέρας της. Θα προηγηθεί ωραία ατμόσφαιρα με τον κύριο με το πρωτότυπο όνομα τεπώνυμο Terence Trent D'Arby, όταν τραγουδούσε Sign Your Name. Και πριν από όλα αυτά, πάμε να θυμηθούμε τη Χαρούλα Αλεξίου, όταν τραγουδούσε σε έναν υπερπροχωρημένο δίσκο, αυτός κι αν ήταν από τους καλύτερους της καριέρας της, από το άλμπουμ Διευχών, μία μεταμφίεσή της σε μάγισσα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται ευθύς αμέσως, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Ακόμα 5 ώρα ταξιδιού προσφορά από την Hellenic Ways. Γιατί με τη Hellenic Ways όλα τα ωραία είναι πολύ πιο κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Και αυτό γιατί με τα σύγχρονα αέρο high speed, πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μας δίνουν τη δυνατότητα να μπούμε μπήκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, ή βέβαια να συμμετάσχετε ευθύς αμέσως στον καταπληκτικό διαγωνισμό με υπέροχο προορισμό για δώρο. 2 εισιτήρια μετεπιστροφής για την Ερμιόνη με Hellenic Seaways, ένα δώρο που το διεκδικείτε με τον γνωστό πλέον τρόπο. Παρ' όλα αυτά εγώ θα σας τον θυμίσω. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Λάου στο 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, μετά από κενό τη λέξη Ερμιόνη, που είναι ο σημερινός προορισμός, και αποστολή επαναλαμβάνω στο 694-711-11, που είναι το Viber του Λάου, για να βάλετε υποψιότητα να κερδίσετε τα 2 εισιτήρια μετεπιστροφής με Hellenic Seaways για την Ερμιόνη, και από εμένα πολύ καλή επιτυχία.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Φυσικά είναι ώρα να πάμε βόλτα στο χώρο του θεάματος με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα σας έχω μία σειρά, μικρή πραγματικά μίνι σειρά, μιας και είναι μόλις 3 επεισόδια και το άκουσα ενδιαφέρον, είναι ότι είναι μία σειρά που στηρίζεται σε αληθινή ιστορία. Η σειρά έχει τον καθόλου πρωτότυπο τίτλο The Witness, ο μάρτυρας, και λέω καθόλου πρωτότυπο γιατί ως γνωστόν υπάρχουν αμέτρητοι τίτλοι και ταινιών και σειρών νομίζω που είτε λέγονται μάρτυρας είτε έχουν παραλλαγή της λέξης μάρτυρας με κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχουμε το The Witness, το οποίο θα το βρείτε ψάχνοντας το πιο πρόσφατο που υπάρχει, ένα mini series, μια mini σειρά με 3 επεισόδια πολύ πολύ ενδιαφέροντα για μια πραγματικά έτσι πολύ σκληρή υπόθεση, όπου ο μοναδικός μάρτυρας του φόνου μιας γυναίκας είναι το ίδιο της το παιδί. Δεν σποιλεράρω, είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται κανείς από την αρχή της σειράς. Και κατά τη διάρκεια των 3 επεισοδίων βλέπουμε όλη την πορεία του να εξιχνιαστεί αυτό το φρικτό έγκλημα, να έχει σκοτωθεί μια μητέρα μπροστά στο παιδί της, αν εξιχνιάζεται τελικά, και βέβαια την πορεία του πρωταγωνιστή, του μικρού που αποτελεί και τον μοναδικό μάρτυρα. Αυτή είναι λοιπόν η σειρά Ο Μάρτυρας, το The Witness, θα τη βρείτε στο Netflix και νομίζω ότι είναι από τις σειρές που έχουν αυτό το καλό ότι ρισκάρεις. Γιατί πολλές σειρές βλέπουμε που καμιά φορά τις ξεκινάμε και λέμε πω τι είναι αυτό που βλέπω τώρα και μπορεί και να σταματάμε στο δεύτερο τρίτο επεισόδιο αφού έχουμε φάει ήδη το μισό. Εδώ πέρα όταν έχεις να κάνεις με 3 επεισόδια πραγματικά αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι το μέλλον των σειρών ίσως είναι αυτό, τα λιγότερα επεισόδια. The Witness λοιπόν στο Netflix.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγι πες. more.com.artinfo.gr.
15: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε με μια μεγάλη ερώτηση, ένα μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει συνήθως αναπάντητο, γιατί είναι κάτι μαγικό έρωτας, οπότε άντε να βγάλεις άκρη, what is love ακριβώς. Όπως τραγούδησε και αναρωτήθηκε δεκαετίες πριν ο Hathaway, κομμάτι που καθόλου τυχαία, ακριβώς επειδή είναι πάντα επικαιρό το ερώτημα, έχει ξαναγίνει επιτυχία και σε νεότερη version. Με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πηγαίνοντας παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, έρχονται κι άλλα αγαπημένα, για να συνεχίσουμε το καλωσόρισμά σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο ο Αντώνης Ρέμος θα μας πάει ελληνικά Zero, τραγουδώντας Τρέμο. Θα προηγηθεί μία και μοναδική σε ατμόσφαιρα James Bondική όταν τραγουδούσε στην ταινία James Bond GoldenEye. Το ομότυπο κομμάτι GoldenEye ή Tina Turner, προς τα τέλη των 90s ήταν αυτό. Και πριν από όλα αυτά, πάμε εντός μουσικών συνόρων να υποκύψουμε στη γοητεία του Φεγγαριού, που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες μετά από μια θεαματική πανσέλινο των προηγούμενων ημερών. Για του Φεγγαριού, τις αναπνοές λοιπόν, τραγουδάει από τα 90s και τη Γαρμπή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Λάδα 97,5 και αυτή ήταν η Chaka Khan που μας θύμισε το υπέροχο I'm Every Woman, το οποίο κομμάτι φυσικά το έχουμε και σε άλλη version στη συνείδησή μας, γιατί αυτή είναι η πρώτη με την Chaka Khan, αλλά υπάρχει και η δεύτερη που κι αν έκανε τεράστια επιτυχία όταν το τραγούδισε το κομμάτι Whitney Houston στο soundtrack, το ιστορικό, της ταινίας Bodyguard, στην οποία και συμπροταγωνιστούσε άλλωστε με τον Kevin Costner και τραγουδούσε και μεταξύ άλλων το αξέχαστο I Will Always Love You. Και πάμε να μιλήσουμε για το πώς κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, πολύ απλά με την διαδικτυακή μας έρευνα. Αφαιρώστε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber, Love 97,5 Athens. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή σας και ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών που σας προτείνουμε και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε από την ατμόσφαιρα την πιο χορευτική soul, με την Chaka Khan να τραγουδάει I'm Every Woman σε απόλυτο rock κλίμα, με το rock boss, το αφεντικό της rock που δεν ήταν άλλο και δεν παραμένει άλλο από τον Bruce Springsteen, σε ένα υπέροχο κομμάτι από το album Born in the USA, το αξέχαστο hit single Dancing in the Dark.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα από τις 2 μέχρι και τώρα. Ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, είναι ένα όμορφο απόγευμα πλέον, μιας και την Τετάρτη την αγαπάμε πολύ ως μέρα. Είναι η μέρα που σου δίνει την αίσθηση ότι πέρασε το μισό της εβδομάδας και μένουν άλλες 2 μερούλες για να έρθει Σάββατο Κυριακό. Από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, λοιπόν, που ήταν κοντά σας από τις 2 μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ, μια ωραία συνέχεια αυτής αμέσως με την Εφη Μαλτέζου και μια καλή αυριανή ημέρα που στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού. Ωστότε, για χαρά!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μιχρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και ιδέες, τι ωραίο μπιτάκι. Τα remix του Love 97,5 για να πούμε καλησπέρα και να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και σήμερα. Σε αυτό το ωραίο καλοκαιρινό απόγευμα, πολλά μπορούν να συμβούν. Να κερδίσεις τους διαγωνισμούς μας καταρχήν. Σημείωσε το Viber 694-711-11. Αν είσαι από τους φανατικούς ακροατές μας και ακούς προσεκτικά και το πρωί το Δημήτρη με την Ιωάννα 7 με 10 που ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας, θα κερδίσεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Για σημείωσε 694-711-11, εκεί στέλνεις τίτλο τραγουδιού και ονοματεπώνυμο. Έφη Μαλτέζου μέχρι τις 6 μαζί. Στον ήχο κοντά μου ο Σταύρος Γκογκόπουλος και βέβαια τα 80's και 90's της ζωής μας και άλλα και άλλα παιχνίδια. Πολλά σου έχω και ακτοπλοϊκά και πιτσαφάν. Για πάμε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Αυτό ακριβώς, the only way is up. Και για το Γιάννη Αντετοκούμπο ισχύει αυτό, τι ωραία βραδιά. Πώς αποχαιρέτησε τους Bucks, υπέροχη και η συνέντευξή του. Ο Γιάννης αποχαιρέτησε την πόλη και τους φιλάθλους των Bucks με ένα συγκινητικό βίντεο. Οι ίδιοι τον ευχαρίστησαν για την τεράστια προσφορά του στην ομάδα. Ο Greg Freak δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο κανάλι του, στο YouTube, τη συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Jim Paskey, όπου άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ζητήσει ανταλλαγή και να αποχωρήσει από τους Milwaukee Bucks, ενώ είναι πλέον επίσημα παίκτης των Miami Heat. Χαρακτηριστικά ο Γιάννης είπε: «Τα βράδια κάνω μπάνιο και σκέφτομαι ότι ίσως να περίμενα πάρα πολύ». Πω πω, για πόσα πράγματα στη ζωή μας το έχουμε σκεφτεί αυτό. Πολλές φορές καθυστερούμε μια μεγάλη απόφαση, ενώ ξέρουμε ότι στο τέλος έτσι θα γίνει.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο σωστά.

Άκου τώρα, στις 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Rolling Stones και αποτύπτει έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής, παιδιά, στην ελληνική γλώσσα. Στο οπισθόφυλλο του δίσκου η φράση «ξένες γλώσσες» εμφανίζεται και στα ελληνικά, ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου, και με αυτόν τον τρόπο οι Rolling Stones αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία και την πολιτιστική αξία της ελληνικής ως μιας από τις σημαντικότερες γλώσσες της παγκόσμιας ιστορίας. Να πούμε ότι έχει 14 τραγούδια, αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου Hankley Diamonds, παραγωγός είναι ξανά ο Andrew Watt, ενώ συμμετέχουν και καλλιτέχνες όπως ο Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood. Για να το ακούσουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό το καλοκαίρι να γλεντήσεις, τίποτα να μην σκεφτείς. Εμείς θα σου βάλουμε τα ακτοπλοϊκά. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό σήμερα. Ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής για δύο άτομα για Πόρτο Χέλι. Στείλε μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις Πόρτο Χέλι και ενώ και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες. Έφτασε σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες και Πορτοχέλη. Κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Sea More App.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πώς μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πες. more.com.artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μην επιμένεις, έχω φύγει, μας λέει η Ελίνα Κωνσταντοπούλα. Έτσι, έτσι, κορίτσια. Θέλω να είστε σκληρές. Killers. Στο πρώτο τηλεφώνημα σου λέει σε αγαπώ. Στο δεύτερο σου λέει μου λείπεις. Στο τρίτο είναι σίγουρο ότι θα σε ρωτήσει τι θα φάμε. Τι θα φάμε απόψε. Λοιπόν, θα σου πούμε εμείς. Ή μάλλον εσείς θα μας πείτε, γιατί σε λίγο έχουμε τη συνταγή της ημέρας που είναι ενός ακόμη ακροατή μας.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Καλά, τα κριτσανιστά onion rings του Σταύρου τα σπάνε. Η σημερινή συνταγή είναι πανεύκολη, γρήγορη και είναι καταπληκτικό tip να το βάλεις στη μέση στο τραπέζι ή να το απολαύσεις με την αγαπημένη σου ταινία σαν snack. Λοιπόν, ο Σταύρος μας ακούει από τον περιφερειακό του Λυκαβητού. Τι κάνει? Κόβει σε ροδέλες το κρεμμύδι το ξερό, ξέρεις, και φτιάχνει στρογγυλά chips. Στρώνει τη λαδόκολα στο ταψί και από κάτω βάζει τριμμένη παρμεζάνα κάτω από τα onion rings. Δηλαδή, πρώτη στρώση η τριμμένη παρμεζάνα, ένα στρώμα, και από πάνω βάζει τα onion rings. Τις ροδέλες του κρεμμυδιού δηλαδή, για να συνεννοούμαστε. Ρίχνει όλα τα μπαχάρια, δηλαδή αλάτι, πιπέρι, σκόνη, σκόρδο, πάπρικα, ριγανούλα, και περιχύνει με λίγο λαδάκι. Ψήνει, παιδιά, κολλάει το κρεμμυδάκι πάνω στην παρμεζάνα, γίνεται όλο ένα τεράστιο chips και το κόβει μετά. Και το απολαμβάνεις. Είναι μαγικό. Disco.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
14: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
15: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
16: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ή μάλλον για έλα πιο κοντά, έχω να σου πω πρόταση για τους μικρούς μας φίλους. Τι ωραία πράγματα γίνονται στο εμπορικό πάρκο Top Parks. Εκεί λοιπόν έχει ξεκινήσει από τις 30 Ιουνίου μια δράση καταπληκτική για τα παιδιά. Μέχρι 13 Ιουλίου θα κρατήσει και ζουν τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Parks Πειραιός για ατελείωτα παιχνίδια, φωτογραφίες και μοναδικές εκπλήξεις. Και να ξέρετε ότι την Παρασκευή θα έχει δωρεάν παγωτό όπως και το Σάββατο από την Hans & Creed. Από 30 λοιπόν Ιουνίου μέχρι 13 Ιουλίου, Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ και Σάββατο 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ. Δωρεάν είσοδο. Το Top Park, σου θυμίζω, βρίσκεται στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.

Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Κομματάρες μου γράφετε εδώ στα μηνύματα. Επειδή λοιπόν θέλουμε τη γνώμη σας, για μπείτε λίγο στο Viber να ψηφίσετε. Ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών από τον Love και ψηφίζετε, μας κάνετε ακόμη καλύτερους και κερδίζετε δώρα από την Pizza Fan. 694-711-11. Τα σήματα τα προσέξατε, που κάνουμε flashback όλο τον Ιούλιο στα 30 χρόνια του Love. Αγαπημένες φωνές, καλλιτέχνες που μας χάρισαν τις φωνές τους. Γνώρισες εκεί ανάμεσα το Χάρη Βαρθακούρη, το Χρήστο Δάντη και τόσους άλλους. Είναι νοσταλγία όλο αυτό. Τα 30 χρόνια του Love τα έκλεισε μαζί σας και ανταποδίδει τις αναμνήσεις και την αγάπη. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. 6 με 8 θα περάσουμε τέλεια μαζί του. Στις 10 το βράδυ επίσης με τον Βασίλη Ιωάννου. 7 με 10 το πρωί ακούτε προσεκτικά το Δημήτρη και την Ιωάννα, γιατί εκτός από ωραίο παρεάκι, λένε και το τραγούδι της ημέρας και παίζει στο διαγωνισμό. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 το απόγευμα σας περιμένω. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και την πρώτη ώρα βλέπω εδώ πέρα τι έρχεται. Α, Παπαρίζου. Έχω Αλέξια, μάνα μου. Έχω Michael Jackson, συγχωρεμένο σου. Έχω Anastasia. Έχω Στέφανο Κορκολί, Ricky Martin. Καλή, γίνεται χαμός. Πατάω το play. Πάω να δω, ανέρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω κυρίως στο θέμα παγωτό. Το θέμα παγωτό, το οποίο πραγματικά καίει αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, τούτη την περίοδο. Το παγωτό είναι μια απόλαυση. Είναι μια έτσι όμορφη, γλυκιά, δροσερή απόλαυση. Αλλά έχετε παρατηρήσει ότι τα παγωτά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και έχουν μικρύνει. Έχουν μικρύνει.

όλες οι συσκευασίες έχουν μικρύνει τα παγωτά, λες και έχουν μπει στο πλήσιμο. Λες και τα έχεις αφήσει στο μουσκι όλο το χειμώνα και μάζεψε. Ειδικά αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, τις πολυσυσκευασίες που έχει μέσα 6-7 παγωτά, τα ανοίγεις μέσα και είναι δείγματα, δεν είναι παγωτά. Ανοίγεις το κουτί και λες, άχου μωρέ, η μαμά σας ξέρει ότι κρύβεστε εδώ μέσα. Είναι πολύ μικρά καλέ. Πήρα χτες κάτι το οποίο ήταν ούτε σαν την παλάμη μου. Είναι δύο χαψιές. Δηλαδή, άμα έχεις και μια λιγούρα και μια έτσι θερμοπληξία παραπάνω, το έχεις καταπιεί το παγωτό μαζί με το ξυλάκι του. Δεν σου λέω για τα χωνάκια. Το οποίο αυτό πια δεν είναι χωνάκι, μάλλον είναι χωνάκι. Είναι μικρό. Είναι τόσο δά. Η τιμή στο Θεό να ξέρεις. Παίρνεις ένα παγωτό και λες, συγγνώμη, το παγωτό αυτό πριν από 4-5 χρόνια είχε 2 ευρώ, τώρα έχει 4,5 ευρώ. Τι άλλαξε καλά ακριβώς. Τι έχει κρυβίνει τόσο πολύ. Τι το ματιάζουνε, το πάνε και το διαβάζουν το παγωτό και λες, α, είναι διαβασμένο παγωτό. Το είχαμε στείλει στην έρημο Σαχάρα και το περάσανε από πάνω 4 βεδουίνοι και έχει μια άλλη σανς, καταλαβαίνεις τώρα. Πρέπει να είναι πιο ακριβό. Ούτε παγωτό θα τρώμε σε λίγο.

Και τώρα θα πάω, κυρία μου, σε κινηματογραφικά νέα. Νομίζω ότι βγαίνει η ταινία Η Ωραία Ελένη, η Οδύση, όπως λέγεται τέλος πάντων αυτή η ταινία που έχει γίνει το Έλενα Δής τέλος πάντων. Και είδα μια συνέντευξη που έδωσε η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία κάνει την Ωραία Ελένη. Πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Η οποία στη συνέντευξη που έδωσε τα έβαλε με τον Όμηρο. Ότι τα έργα του δεν έχουν πολύ έτσι γυναίκα μέσα. Έχουν μόνο πολέμους και τα συναφή. Τι να κάνουμε, κυρία μου, αυτή τη στιγμή? Να τα βάλουμε με τον Όμηρο? Έγραψε ο Χριστιανός, δεν είναι Χριστιανός. Έγραψε ο άνθρωπος, ο δωδεκαδίστης, ένα θέμα εκεί πέρα. Έγραψε ένα κείμενο, έγραψε ένα βιβλίο, έγραψε μια δημιουργία. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, καλέ? Θα πάμε και να του δείσουμε του λόγου να μα δώσει εξηγήσει γιατί δεν έχει πολύ γυναικείου ρόλου μέσα, γιατί δεν έχει το ένα, γιατί δεν έχει το άλλο. Τι να κάνουμε, καλέ, αυτή τη στιγμή? Να του ζητήσουμε να κάνουμε τραπεζάκι και να φωνάξουμε το πνεύμα του Ομήρου? Όμηρε, σε καλό. Όμηρε, έχουν προβλήματα με την Οδύσσια. Κούτσι στραβή τώρα, θέλουν να έχουν άποψη για όλα. Θέλουν να ανταλλάξουν όλα. Τι να κάνουμε, Όμηρε, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, κυρία μου? Και ο Μίκη, ο Μάους, ήταν ένα αρσενικό μόνο του, ένα ποντίκι το οποίο έκλεβε την παράσταση. Ήταν πρωταγωνιστής. Τι θα πάμε τώρα? Να σπάσουμε τον τάφο του Disney, να του ζητήσουμε εξηγήσει? Έγινε, αυτό ήταν. Και ο Bugs Bunny ήταν μόνο του. Είδε πουθενά εσύ Bugs Bunny? Όχι, ήταν ο Bugs Bunny μόνο του. Πολύ ωραία, έτρωγε το καρότο του. Κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, κάνε? Να πάμε στη Warner Bros. Και να τα κάνουμε όλα ρημαδιό? Έγινε έτσι το έργο, κυρία μου. Δηλαδή, πραγματικά το Ariel παρεξηγήθηκε. 2.500-3.000-6.000 χρόνια μετά βγήκε η Έλληνα παρεξηγηθεί για τον Όμηρο. Τι να κάνουμε, μόλι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, πε μου, σε παρακαλώ. Έγραψε κάποιο το Αρνίτσι Μπίτσι. Αρνίτσι Μπίτσι άνοιξε, είμαι η μαμά σου. Δεν έλεγε Αρνίτσι Μπίτσι άνοιξε, είμαι ο πατέρα σου. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Έκατσε έτσι η κατάσταση. Ο δημιουργό του ποίηματο ήθελε να το γράψει με τη μάνα του. Ο πατέρα του έπινε κρασιά στο χωριό. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, καλέ? Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Έχουμε και τη ζέστη, έχουμε και την κάθε μουρλόθα δώρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να πουστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
13: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Θα πάω τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Διαβάζω εδώ πέρα 96χρονη γιαγιά αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε με τα πάρτι στο γυροκομείο της. Ακούω να λες, σου λέει αυτή 96 χρονών, σου λέει κάτσε εδώ πέρα φίλε. Εγώ εδώ πέρα πόσο καιρό έχω να ζήσω ακόμα. Και τα 100 να φτάσω είναι 4 χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά. Ό,τι πάρτι δεν έκανα σε όλη μου τη ζωή, θα το φάτε στη μάπα τώρα. Εν τω μεταξύ, γιατί αυτό στο γυροκομείο πρέπει πάντα όλα να είναι πάρα πολύ σοντσόν, πάρα πολύ ήσυχα. Γιατί καλή να είναι ήσυχα. Άμα θέλει κάποιος να είναι πάρα πολύ ήσυχα, πάει στο νεκροταμείο, πάει στο νεκροταφείο, πάει σε μια βιβλιοθήκη. Γιατί επειδή είναι γυροκομείο, σώνει και ντε, πρέπει να είναι όλα ήσυχα. Ώρες κοινής ησυχίας, ώρες ύπνου, τέτοια ώρα παίρνουμε το πρωινό μας. Το μεσημέρι θα βλέπουμε Τατιάνα Στεφανίδου στην τηλεόραση. Το απόγευμα θα δούμε μια σειρά, εκείνες και εγώ, και θα πάει παρακάτω. Όχι, κυρία μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Θα έρθω στο γυροκομείο, αλλά θέλω ζωή. Θέλω να ακούγεται ένα κλαπατσίμπανο, μια πενιά, ένα εσάκι ζουρβά από μέσα. Πήγε εδώ η 96 η οποία προφανώς έχει αρρύθμιση στο ζάχαρο, δεν εξηγείται αλλιώς. Η πίεση είναι στο Θεό. Τα τρικλικερίδια χορεύουν χαλιγκάλι και σου λέει: έτσι είστε, ήρθα εδώ και θα κάνω τη φασαρία μου. Το προσωπικό το οποίο πρέπει να είναι ξινιόλικολι. Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, μεγάλες ξινιόλες εκεί πέρα. Κάνανε παράπονα στη διοίκηση του γυροκομιάκου, τώρα μωρή εδώ. Πήγαν οι άλλοι που είναι 40 χρονών, πόσο είναι, και κάνανε παράπονα στη διοίκηση για την 96χρονη ότι κάνει φασαρία. Μεγάλες μούχλες, μεγάλες αλαμούρες, καταδότρες κανονικές. Και είπαν στη 96χρονη ότι αν συνεχίσει να κάνει πάρτι. Εν τω μεταξύ, θέλω να μάθω ποιοι είναι οι καλεσμένοι σε αυτό το πάρτι. Πέρα από τους ηλικιωμένους, αυτοί φέρνουν και απ' έξω. Τα φέρνει stripper και τα συνέβη. Κατάλαβες, είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Αντιμετωπίζει τώρα την κατάσταση της έξωσης. Θα τη διώξω την κυρία. Μήπως την πάρω σπίτι μου όλη την ημέρα να κάνουμε πάρτι. Θα τη στείλω τώρα ένα μήνυμα πλάκα-πλάκα τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί θέλουμε έτσι μια παραπάνω ζωντάνια, όσο να πει.

0: Αχ, γιατί μου τα κάνετε αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Την είχα τόσο έτσι σε ηρεμία, την είχα σε καταστολή, την είχα σε κατάσταση ζεν, τη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Πήγε σε μία επίδειξη μόδας. Μου την κάνατε έξαλλη, βγήκε πάλι σε αυτά τα βίντεο που ανεβάζει, που δεν μπορείς να τα παρακολουθείς, γιατί είναι τρικυμιέν κρανίο. Και έλεγε για κάτι μοντέλα του, ότι τα μοντέλα δεν πρέπει να δείχνουν τις ομορφιές τους, αλλά να αναδεικνύουν το ρούχο τους. Και ήθελε να ανέβει πάνω στην πασαρέλα και να τους πλακώσει λίστα χαστούκια. Είναι πάρα πολύ ηρεμή. Λύνει πάντα τις διαφορές της με τα λόγια. Δεν θέλει κοπέλα τίποτα. Σε κάθε βίντεο αυτή πλακώνει κάποιο στο ξύλο. Σε χαστούκια, σε μπουνιές, σε κλωτσιές. Είναι πάντα ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσιτός. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την ηρεμία. Είναι πάρα πολύ ζεν. Τώρα βγήκε εκεί πέρα, πήγε σε μια πασαρέλα, σε μια επίδειξη μόδα, είτε κάτι μοντέλα. Έξαλλη με τα μοντέλα σου λέει στιγμή, κοπέλα, δεν είναι για να βγαίνει έξω, ούτε δεν καταλάβει αυτό. Δηλαδή, σε κάθε βίντεο που ανεβάζει είναι πιο έξαλλη από το προηγούμενο. Δεν είναι καλά να την πάνε κάπου να την ξεματιάσουν.
1: Αχ, Θεέ μου, τρία μάτια τη ματιάζουν, τρία τη ματιάζουν.
0: Πήγε η άλλη τώρα έξω και έγινε μουρλοθοδώρα με τις μοντέλες. Άκαλα κι εσύ. Δεν είναι ότι πήγε σε ένα νοσοκομείο και χειρουργήσανε έναν άνθρωπο λάθος. Όχι, δεν την νοιάζει αυτό. Τι νοιάζει το μοντέλο, ανέβηκε το μοντέλο επάνω, κυρία μου. Και δεν ήταν σωστό το μοντέλο. Δεν αναδείκνυε την κόπιτσα και τη ραφή. Δεν έβγαζε προς τα έξω την ομορφιά του ρούχου. Ήταν έξαλλο, σου λέει, θα ανέβαινε πάνω στην πασαρέλα και θα του χαστόγγιζε όλου. Πραγματικά μετά που τραβάει τα βίντεο, γιατί τίποτα δεν κάνει χωρίς βίντεο η Αλεξανδράκη, είναι όλα σε βίντεο. Αφού κάνει τα βίντεο και βλέπει μετά τον εαυτό της, λέει: α, καλά, μια χαρά, κούκλα. Να μην ματιάσω. Και λες: είσαι καλά, είμαι καλά, μια χαρά. Να το ανεβάσετε, παρακαλώ, γιατί προάγω τον πολιτισμό και, και το πολίτσι κυριλέ που αναδεικνύει ο χώρος της μόδας. Καμία σχέση.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρεις Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Για ό,τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής, κυρία μου, εννοείται πως θα το σχολιάσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω Viber όπως σας είπα. Έχω και φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETS, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα έχω Kylie Minogue, έχω καλοκαιρινές πολλές επιτυχίες, Riffy, έχω Queen, έχω Άμπα, σας έχω Σάκη Ρουβά, με λάχι να ούμε, Κυριαζή σου έχω, Ολυμπίου, καλεγίνεται χαμός. Είναι παρέλαση αστέρων, κύριε μου. Δεν είναι αυτή εδώ μια απλή εκπομπή. Είναι Eurovision, Aides, 90s και Millennium. Έχουμε πάρα πολύ κέφι, έχουμε πάρα πολύ διάθεση, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Έχουμε και 2-3 κιλά παραπάνω, δεν πειράζει, κυρία μου. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θα πάω τώρα, κυρία μου, στις καλοκαιρινές παράνοιες που ζούμε κάθε χρόνο. Είναι αυτή η επαιτειακή στιγμή που ετοιμάζεσαι να πας διακοπές και δεν ξέρεις, Παναγιά μου, τι θα σου συμβεί μέσα στο πλοίο, μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο κτέλ. Δεν ξέρεις ποια σαλαμούρα, κακιασμένη, περίεργη, προβληματική. Η μήτραλη θα καθίσει δίπλα σου. Δηλαδή, πραγματικά, μερικές φορές λες, όχι. Πραγματικά, να καθίσω σπίτι μου, γιατί δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πας σε ένα πλοίο, ας πούμε. Μπαίνεις μέσα σε ένα πλοίο. Να καθίσεις, να πεις ότι, OK, θα καθίσω 5-6 ώρες μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου. Και λες, συγγνώμη, οι υπόλοιποι που κάθονται γύρω-γύρω δεν έχουν ξαναμπεί σε πλοίο. Ή πιστεύουν ότι έχουν αγοράσει, για παράδειγμα, το πλοίο και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ηχεία, τσίτα. Να κοιμούνται πάνω στις καρέκλες 3-4 μαζί, γιατί νομίζουν ότι η καρέκλα είναι όλο, το σαλόνι δικό τους. Δηλαδή, πραγματικά, όταν μπαίνω σε πλοίο και είναι όρος και έχει πιάσει όλο το

σαλόνι. Όλες οι καρέξες λέει: εδώ κάθονται. Ποιοι κάθονται, αγάπη μου? Δεν βλέπω κανέναν να κάθεται. Και είναι δύο τρεις και λέει: ναι, θέλω να κοιμηθώ. Μην κοιμηθείς, κούκλα μου. Θα κοιμηθείς όταν φτάσεις. Θα κοιμηθείς μια και καλή μετά από πολλά χρόνια. Τώρα σου ήρθε να κοιμηθείς μέσα στο πλοίο. Τώρα πρέπει να πιάσεις όλο τον καναπέ και πρέπει να έχεις μετανάχονται υπάλληλοι του πλοίου και να σηκώνουν όλους αυτούς που νομίζουν ότι επειδή κλείσανε ένα εισιτήριο, κυρία μου, θα πιάσουν όλο το πλοίο. Και κάθονται και φωνάζουν και κάνουν και δείχνουν. Ή εγώ έχω γίνει πάρα πολύ περίεργο. Ήταν νεύρα που δεν είσαι πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά λες, παιδιά, πραγματικά πάω και κάθομαι σε μία θέση. Γιατί πρέπει να πιάσω άλλες 5, 6, 7 έτσι για την παρέα, γιατί να. Πού θα βάλω την τσάντα μου? Το έχω ακούσει και αυτό να ξέρεις. Την τσάντα μου, πού να τη βάλω? Και εκεί κάνεις διάφορες κακές σκέψεις. Λες, όχι, λες, μπορεί να την πάρεις στο πάτωμα, κυρία μου. Στο πάτωμα δεν γίνεται. Και τι σημαίνει, θα κάτσω εγώ στο πάτωμα επειδή η τσάντα σου νομίζεις ότι θα σου κάνει πάρα πολλά και θα κλαίει? Πάρτε στην αγκαλιά σου, λες και έχεις πάει στην ολονυχτία να καθίσεις εκεί πέρα μαζί με τη σύνταξη, να τελειώνει υπόθεση. Πραγματικά μερικές φορές σκέφτομαι. Δεν ξέρω, είναι κάποια μαθήματα τη ζωή, κάποια μαθήματα έτσι ψυχολογική υποστήριξη. Και λες, όχι, δεν θα πάω στη φυλακή. Θέλω να πάω διακοπές. Δεν θα πάω στη φυλακή πάρα πολλές φορές. Και κάθεσαι και περιμένεις πότε θα ανοίξει ο καταπέλτης που στριμώχνονται μετά όλοι μαζί τον καταπέλτη. Και νομίζω ότι είσαι στον Τιτανικό και λες, ένα λάθος να γίνει, θα γίνουμε γραφικό στον Ευαγγελάτο χωρίς λόγο και αιτία. Αλλά ευτυχώς πάνε όλα καλά.

0: Εγώ σας έχω πει, κυρία μου, ότι κάτι συμβαίνει με τα αστρολογικά, κάτι είναι τα νεύρα μας σε περίεργη κατάσταση, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι πολύ καφέδες λόγω καλοκαιριού που ανεβάζουν έτσι το νευρικό μας σύστημα. Διαβάζω εδώ πέρα Νίκος Οικονομόπουλος, πέταξε εκνευρισμένο στα ακουστικά του, σε συναυλία, πάρτε τα, δεν τα θέλω, σου λέει εκείνη που τραγουδούσε, πέταξε τα μικρόφωνα, πέταξε τα ακουστικά από τα αυτιά, πέταξε κάτι πίσω μηχανήματα από εδώ στο έδαφος και έγινε χαμός και εγώ δεν είναι η κατάσταση αυτή και πάρτε τα από εδώ να μην τα βλέπω, πάρτε τα όλα, πάρτε τα, βάλτε φωτιά και κάψτε τα. Εγώ το έχω πάθει αυτό, κύριε μου, με hands free, που είχα πάρει κάτι πάρα πολύ ωραία hands free από κάτι φανάρια 2,5 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Μετά από ένα τέταρτο άκουγα την Άννα Βύση, λες και έχει καταπιεί καραμουζάκι. Έτσι έκανα και εγώ, τράβηξα τα καλώδια, κύριε μου, έξαλλος και τα πέταξα κάτω και λέω ντροπή και έσχος, μας κοροϊδεύουν ο Οικονομόπουλος. Δεν πρέπει να πίνει καφέδες. Τι άλλο προκαλεί εκνευρισμό, κύριε μου? Πρέπει να πάει να κάνει περπάτημα, γυμναστική, για να απελευθερώνονται ενδορφίνες, να πηγαίνουν στο νευρικό του σύστημα και να τον ηρεμούν, κύριε μου. Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω, να έχεις πάει να δεις Οικονομόπουλο, τι ωραία, τι καλά, και να φάσει ένα μικρόφωνο στο κεφάλι χωρίς λόγο, από το πουθενά. Να σου έρθουν τίποτα ακουστικά στη μούρη, κανένα ηχείο χωρίς έτσι. Α, παπ, τη μούρη. Χίλια συγγνώμη, τυχή ήταν πρωτοκαλλιτέχνης και πάνω στον εκνευρισμό του έφυγε ένα μπουζούκι. Δεν πειράζει, κύριε μου, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Το υπτάμενο μπουζούκι είναι πάρα πολύ της μόδας, να ξέρεις. Και επειδή της μόδας είναι τα ταξίδια, άκουμε προσεκτικά τι σου έχω. Φοβερό ταξίδι, σε στέρνω στο πόρτο χέλι με τη Hellenic Sea Ways. Δύο εισιτήρια για δύο έτομα. Αλλά retour, επαναλαμβάνω. Hellenic Sea Ways, το απόλυτο. Πόρτο χέλι, φοβερό. Δύο εισιτήρια για δύο άτομα. Θα πας και θα έρθεις, κουκλάκι ζωγραφιστό. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πόρτο χέλι. Το στέλνεις. Και μπορεί εσύ να είσαι ο νικητής του φοβερού αυτού δώρου που θα κερδίσεις από τη Hellenic Sea Ways. Επαναλαμβάνω, Hellenic Sea Ways. Θα κερδίσεις δύο εισιτήρια για δύο άτομα. Αλέρ, ρετούρ για το πόρτο χέλι. Μα τι άλλο θέλεις?
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
3: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και στρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, η Ρο, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, η Ρο, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
16: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: Τηλεράδιο
1: Δελαμού. 30 χρόνια Love 97,5.

Και άκου τώρα, θα σου πω τι διάβασα προχτές και θέλω να σου το πω, κυρία μου, να το βάλεις στο μυαλό σου πάρα πολύ καλά, διότι τα πράγματα εκεί έξω δεν πάνε καλά. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Διάβαζα ότι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος ότι η ανθρωπότητα έχει πάθει μια γενικότερα απεσιοδοξία, μια αρνητική διάθεση. Γιατί πιστεύει ότι γίνονται όλο και πιο συχνά αρνητικά πράγματα, άσχημα πράγματα. Κι όμως, κύριε μου, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Άκου τι διάβασα και θέλω να σου το πω. Για την κυρία μου έχουμε πνιγεί. Στη μιζέρια, στην υστερία και στην αρνητική. Λέει ότι επειδή παρακολουθούμε με μανία τα social media, τα οποία στο 90% μεταδίδουν μόνο αρνητικές ειδήσεις. Δεν μεταδίδουν τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν, λέει, μόνο φυσικά αυτές οι ειδήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Απλά τα social media για να τραβήξουν κόσμο μεταδίδουν μόνο αρνητικές ειδήσεις. Λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, το 90% των βίντεο, των φωτογραφιών, το post και των ειδήσεων που ανεβαίνουν στα social media είναι μόνο για κάτι αρνητικό. Όμως δεν σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί οι αρνητικές ειδήσεις ή τα αρνητικά γεγονότα. Όχι, κυρία μου. Απλά επειδή έχουμε πάθει μια μιζέρια χωρίς λόγο και αιτία, κάνουμε focus μόνο εκεί. Τώρα δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Και πιστεύουμε μέσα μας ότι όλα τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δεν ισχύει, καλέ. Μην μιζεριάζεις. Μην κάθεσαι όλη την ημέρα πάνω από το κινητό. Μην βλέπεις όλη αυτή την αρνητική λα. Σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί. Άμα δεις οι περισσότερες ειδήσεις είναι και παλιές. Σου λέει το 1999 γίνεται ένας φόνος, το 2005 γίνεται ένα μεγάλο σεισμός. Και αν δεις τη μία αρνητική είδηση, μετά κάθεται ο αλγόριθμος και σου βγάζει μόνο μιζέργες. Μόνο μιζέρια και κατήφλα. Βρε σούτο από εδώ πέρα, φύγε τώρα. Αλλά από την άλλη, να πεις μαζί στην Ελλάδα με 650 ευρώ και παίρνεις και να δώσεις και 500 ευρώ τον οίκιο, εντάξει, δεν φταίει το TikTok, αλλά πέτα το. Βγάλε τα social media από τη ζωή σου, βγάλε όλη αυτή τη μιζέρια. Αν δεις, ακόμα και οι διάσημοι influencer έχουν μία μιζέρια, κυρία μου. Όλοι αυτοί που είναι πάρα πολύ πετυχημένοι, πάντα στις συνεντεύξεις τους είναι πάρα πολύ μίζεροι. Δεν ξέρω γιατί. Όλοι έχουν περάσει άσχημα παιδικά χρόνια, όλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, όλοι είχαν μια κακοποιητική σχέση, όλοι έχουν περάσει κατάθλιψη, όλοι έχουν περάσει διατροφικές διαταραχές, όλοι έχουν περάσει κάτι άσχημο. Αλλά άμα δεις τα social media είναι στο Μαϊάμι, στο Λος Άντζελες, στη Μύκονο, στο Σαντορίνη, στο Μπαλί, ρούχα, παπούτσια, διακοπές. Αλλά άμα ανοίξουν το στόμα του, μιζέρια πολύ. Όχι. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα για να είμαι εδώ και να πίνω τώρα σαμπάνια Ντον Περνιόν με χαβιάρι. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Η μαμά μου με έδερνε γιατί δεν έτρωγα το παγό, το πατούσα. Έτρωγα μόνο παγό το χωνάκι και με έβαζε τιμωρία. Κατάλαβες τώρα, κυρία μου. Είναι η επιχείρηση μιζέρια. Είναι όλο αυτό το. Είμαι πάρα πολύ μίζερο στη ζωή μου. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά κοίταμε όμως πόσο έχω πετύχει. Σαλαμούρες. Ψεύτο σαλαμούρες. Ψεύτο γενικότερα. Μη δίνει σημασία.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, δεν φεύγω και πάλι αύριο θα είμαι εδώ στην ώρα μου στις 6 ώρα το απόγευμα. Όμως θέλω να σου πω, είμαι σίγουρος ότι με περίμενες, θέλω να σου πω ότι έχουμε έρευνα. Έχουμε έρευνα για τον Love 97,5, για το δικό σου ραδιόφωνο, που θα το κάνεις ακόμα καλύτερο. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά μαζί με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιός, amigos.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα. I see your face.

Ίσως απόψες και έφτασα εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινα. Ή εκείνη που έμεινα, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love, στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Κάποιες φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

σου σενουά. Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, σκέψεις δυναμών και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου ξεχνιέμαι,

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

είναι εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

Και καθώς οι δίχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.